αντέξει, προσβολές με έχουν μισήσει. Οι ίδιοι άνθρωποι που με έχουν αγαπήσει, αυτοί που έσπρωχναν να φύγουν μακριά μου, τώρα στριμώχνονται για να έρθουν πιο κοντά μου. Δεν με τρομάζουν οι βροντές ούτε τα λόγια. Ποτέ δεν κόλωσα, δεν το βάλα στα πόδια. Οι αστραπές, οι κεραυνοί, ούτε

Έκανες λάθος να γελάσεις κι αυτό το πάθος όπως τ' άλλα να περάσεις. Εγώ το ξέρω το τι είχα να σου δώσω κι εσύ το ξέρεις πως με πούλησες ωστόσο. Εγώ το ξέρω το τι είχα να σου δώσω κι εσύ το ξέρεις πως με πούλησες ωστόσο.

σώματα ενώνονται, κρύβονται μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σ' έχω, μη φεύγεις μακριά μου, ψυχή μου μου λες. Δεν σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δύο βλέμματα αγγίζονται και η ζωή

τα αστέρια. Τώρα στο γάμο σου με θες να με πάρουν. Εσύ που μου ταζες στον ουρανό τα αστέρια. Τώρα στο

0: Ελληνικό τραγούδι μέρα και νύχτα. Μέρα και νύχτα. Μέρα και νύχτα. Ράδιο Μάνος.
1: Και ξεσαλώστε.

καπνός απ' το τσιγάρο που θα ανάψεις, δεν θα με ξεχάσεις.

0: Σταματήστε για λίγο, γιατί τα ψώνια σας μόλις έγιναν πιο εύκολα. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος, στη Λεωνίδα Ιασονίδη 73, στην Κατερίνη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία προϊόντων, όπως φρέσκα φρούτα, λαχανικά, ποιοτικά τρόφιμα και φυσικά τιμές που κάνουν τη διαφορά. Και αν δεν προλαβαίνετε να έρθετε, κανένα πρόβλημα. Με ένα απλό τηλεφώνημα στο 23510-25966, κάντε την παραγγελία σας και το σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος φέρνει όλα τα ψώνια σας γρήγορα στο σπίτι σας. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος. Η ποιότητα και η εξυπηρέτηση δίπλα σας κάθε μέρα.
1: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697-929-5074 και 698-777-3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
2: Αγάπη μου!
3: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
2: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
3: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
4: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
5: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
4: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510-47999.
6: Ράδιο Μάνος. 103,4.
0: Ακούς δυνατά. Ακούς ελληνικά. Ακούς Ράδιο Μάνος.

Δεν βλέπω να έρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο να με βερεί, να με ζεστάνει. Ένα σκοτάδι αγανό.

το πρωί όλα τα χρώματα μαζί κι όλους τους ήχους. Εδώ σιωπή και μοναξιά και έχω για μόνη συντροφιά

0: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
1: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη, στον Κορινό Πιερίας.
2: Ράδιο Μάνος, 103,4.

Ράδιο Μάνος 103,4. Ράδιο Μάνος 103,4. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μίτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μίτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
2: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
3: λαχανικά,
2: ντοματίνια.
4: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
2: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
4: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
2: Τηλέφωνο 6947 080 188.
4: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.

Ράδιο Μάνος 103,4. Μόνο ελληνικά. Ράδιο Μάνος 103,4. Υπάρχω. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Σταματήστε για λίγο, γιατί τα ψώνια σας μόλις έγιναν πιο εύκολα. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος, στη Λεωνίδα Ιασονίδη 73, στην Κατερίνη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία προϊόντων, όπως φρέσκα φρούτα, λαχανικά, ποιοτικά τρόφιμα και φυσικά τιμές που κάνουν τη διαφορά. Και αν δεν προλαβαίνετε να έρθετε, κανένα πρόβλημα. Με ένα απλό τηλεφώνημα στο 23510 25 966, κάντε την παραγγελία σας και το σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος φέρνει όλα τα ψώνια σας γρήγορα στο σπίτι σας. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος. Η ποιότητα και η εξυπηρέτηση δίπλα σας κάθε μέρα.
1: Αγάπη μου!
2: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες τα χαλιά για καθάρισμα!
1: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική ΕΦΕ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
2: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
3: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
4: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
3: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510 47 999.
5: Ράδιο Μάνος 103,4.

σου πως βάριεσαι εμένα και τον εαυτό σου. Απ' απόψε κιόλας άλλαγες αρχίζεις,

0: Η ώρα είναι 9.
1: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
2: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Radio Manos 103,4. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.
1: Ελληνικό τραγούδι μέρα και νύχτα. Μέρα και νύχτα. Μέρα και νύχτα. Radio Manos.

0: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
1: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
0: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
2: Αγάπη μου!
3: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα?
2: Όχι αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
3: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
4: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
5: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
4: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας, στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23 547 999.
6: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
7: λαχανικά,
6: ντοματίνια.
4: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
6: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
4: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλος στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
6: Τηλέφωνο 6947 080 188.
4: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
8: Ράδιο Μάνος 103,4.
9: Το όνομά μου μες στις λίστες απ' τα πλοία, τα αεροπλάνα, τα φτηνά

0: Ράδιο Μάνος 103,4.
1: Υπάρχω.
0: Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Σταματήστε για λίγο, γιατί τα ψώνια σας μόλις έγιναν πιο εύκολα. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος, στη Λεωνίδα Ιασονίδη 73, στην Κατερίνη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία προϊόντων, όπως φρέσκα φρούτα, λαχανικά, ποιοτικά τρόφιμα και φυσικά τιμές που κάνουν τη διαφορά. Και αν δεν προλαβαίνετε να έρθετε, κανένα πρόβλημα. Με ένα απλό τηλεφώνημα στο 23510 25 966, κάντε την παραγγελία σας και το σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος φέρνει όλα τα ψώνια σας γρήγορα στο σπίτι σας. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος. Η ποιότητα και η εξυπηρέτηση δίπλα σας κάθε μέρα.
2: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο τσιμήτρης.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.

Από 15 χρονών που θυμάμαι τον εαυτό μου να τραγουδώ, το μπουζούκι ήταν πάντα δίπλα μου. Πόση δύναμη, μεγαλοπρέπεια, κρεχοντιά έχει αυτό το όργανο. Το μπουζούκι είναι ο πόνος. Είναι η χαρά μου. Είναι ο έρωτας. Είναι η απώλεια. Είναι ο θρίαμβος. Για μένα το μπουζούκι είναι οι ευαίσθητες χορδές μου.

0: πέφτω να αγοράσω ένα από τα κορυφαία βενζινοκίνητα αλυσοπρίωνα της Steel. Είναι πρωτοποριακά, με εργονομικό σχεδιασμό και απαράμιλη ποιότητα. Τα βενζινοκίνητα αλυσοπρίωνα της Steel είναι πλέον διαθέσιμα από 179 ευρώ.
1: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750. Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα, 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
2: Αγάπη μου!
3: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
2: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
3: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
4: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
5: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
4: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510 47 999.
6: Γιώργο, δεν εξηγείται. Σου αρέσει να με ακούς να γκρινιάζω. Πάλι τον γκαζόν στον κήπο κρύβει ελέφαντα.
0: Όχι πια. Με τη νέα μηχανή γκαζόν της Steel, ο κήπος θα γίνει γρήγορα και εύκολα όπως το θέλεις. Ξεχωρίζει για την άνεση που προσφέρει σε κάθε εργασία. Οι μηχανές γκαζόν Steel είναι διαθέσιμες από 145 ευρώ.
6: Καλά λέω εγώ ότι σου αρέσει να γκρινιάζω. Καλά, γιατί τόσο καιρό δεν την αγόραζες?
0: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από Steel. Κόβει ό,τι δεν χρειάζεται.
1: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.

0: 24 ώρες ελληνικό τραγούδι. 24 ώρες Ράδιο Μάνος.
1: Ράδιο Μάνος 103,4. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο τσιμήτρης.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
2: Καλά, αντερχόμαστε.
3: Ράδιο Μάνος 103,4.

Ελληνικό τραγούδι μέρα και νύχτα. Μέρα και νύχτα. Μέρα και νύχτα. Ράδιο Μάνος. Ακούς δυνατά. Ακούς ελληνικά. Ακούς Ράδιο Μάνος.

0: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζα Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ. Φορέματα από 15 ευρώ. Μπουφάν από 30 ευρώ. Καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 69-32-087-674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
1: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
2: λαχανικά,
1: ντοματίνια.
3: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
1: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
3: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλος στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορώνου και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
1: Τηλέφωνο 6947-080-188.
3: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
4: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
5: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη, στον Κορινό Πιερίας.
6: Σταματήστε για λίγο, γιατί τα ψώνια σας μόλις έγιναν πιο εύκολα. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος, στη Λεωνίδα Ιασονίδη 73, στην Κατερίνη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία προϊόντων, όπως φρέσκα φρούτα, λαχανικά, ποιοτικά τρόφιμα και φυσικά τιμές που κάνουν τη διαφορά. Και αν δεν προλαβαίνετε να έρθετε, κανένα πρόβλημα. Με ένα απλό τηλεφώνημα στο 23510-25966 κάντε την παραγγελία σας και το σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος φέρνει όλα τα ψώνια σας γρήγορα στο σπίτι σας. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος. Η ποιότητα και η εξυπηρέτηση δίπλα σας κάθε μέρα.
7: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εμπιστευτείτε τα γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα Steel για κορυφαία απόδοση και ασφάλεια. Εποφεληθείτε τώρα από τις νέες μειωμένες τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel με όφελος έως 25%. Και το καλύτερο, αναβαθμίστε την εργασία σας με τις νέες κορυφαίες λάμες Steel που είναι συμβατές με αλυσοπρίωνα άλλων κατασκευαστών. Ναι, σωστά ακούσατε. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, μπορείτε τώρα να του δώσετε την ποιότητα. Τα στυλ που του αξίζει. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων στυλ.
8: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της στυλ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351-501-750.
9: Καλά, αντερχόμαστε!
10: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Μάνος, 103,4.
1: Υπάρχω.
0: Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτηρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
2: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.

0: Έλα, αντερχόμαστε.
1: Ράδιο Μάνος. 103,4. Ράδιο Μάνος 103,4. Μόνο ελληνικά.

σώματα ενώνονται, κρύβονται μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σ' έχω, μη φεύγεις μακριά μου, ψυχή μου μου λες. Δεν σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δύο βλέμματα αγγίζονται και η ζωή.

0: 24 ώρες ελληνικό τραγούδι. 24 ώρες Ράδιο Μάνος.
1: Αγάπη μου!
2: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
1: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική ΕΦΕ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
2: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
3: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
2: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
3: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510 47 999.
4: Καλά, αντερχόμαστε.
5: Ράδιο Μάνος 103,4.

Ράδιο Μάνος 103,4. Ράδιο Μάνος 103,4. Ελληνικά και αγαπημένα.

αντέξει, προσβολές με έχουν μισήσει. Οι ίδιοι άνθρωποι που με έχουν αγαπήσει, αυτοί που έσπρωχναν να φύγουν μακριά μου, τώρα στριμώχνονται για να έρθουν πιο κοντά μου. Δεν με τρομάζουν οι βροντές ούτε τα λόγια. Ποτέ δεν κόλωσα, δεν το βάλα στα πόδια.

0: Η ώρα είναι μία. Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
1: Σταματήστε για λίγο, γιατί τα ψώνια σας μόλις έγιναν πιο εύκολα. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος στη Λεωνίδα Ιασονίδη 73 στην Κατερίνη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία προϊόντων όπως φρέσκα φρούτα, λαχανικά, ποιοτικά τρόφιμα και φυσικά τιμές που κάνουν τη διαφορά. Και αν δεν προλαβαίνετε να έρθετε, κανένα πρόβλημα. Με ένα απλό τηλεφώνημα στο 23510 25 966, κάντε την παραγγελία σας και το σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος φέρνει όλα τα ψώνια σας γρήγορα στο σπίτι σας. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος. Η ποιότητα και η εξυπηρέτηση δίπλα σας κάθε μέρα.
2: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μίτρι. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μίτρι. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
3: Καλά, αντερχόμαστε.
4: Ράδιο Μάνος 103,4. Δώσ' μου ένα

0: Ράδιο Μάνος 103,4.
1: Βασίλης Καράς. Σε ένα τραγούδι που τραγουδούσαμε μαζί. Έλα, Βασιλάρα!

Μου λέει ο πιτσιρίκος. Έγραψα ένα τραγούδι. Άρα μοναξιάλο, όλοι μόνοι είμαστε. Όχι, μου λέει, άκουγε παρακάτω. Να είχες μέσα σου καρδιά και θα το δοκιμάσουμε. Το στέλνει και λέω. Άρε μοναξιά.

0: κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
1: Καλά, ερχόμαστε.

0: Ράδιο Μάνος 103,4.
1: Υπάρχω.
0: Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Radio Manos 103,4. Μόνο ελληνικά.
1: Ακούς δυνατά. Ακούς ελληνικά. Ακούς Radio Manos.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Αγάπη μου!
2: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
1: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
2: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
3: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
2: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
3: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας, στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510 47 999.
4: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
5: λαχανικά,
4: ντοματίνια.
3: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
4: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
3: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορώνο και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
4: Τηλέφωνο 6947 080 188.
3: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
6: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697-929-5074 και 698-777-3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
7: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
3: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
8: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Στον Κορινό Πιερίας.

0: Έλα, αντερκόμαστε.
1: Ράδιο Μάνος 103,4. Ράδιο Μάνος 103,4. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Αγάπη μου!
2: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
1: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
2: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
3: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
2: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
3: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας, στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτη σας και στο 23510 47 999.
4: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
5: Σταματήστε για λίγο, γιατί τα ψώνια σας μόλις έγιναν πιο εύκολα. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος στη Λεωνίδα Ιασονίδη 73 στην Κατερίνη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία προϊόντων όπως φρέσκα φρούτα, λαχανικά, ποιοτικά τρόφιμα και φυσικά τιμές που κάνουν τη διαφορά. Και αν δεν προλαβαίνετε να έρθετε, κανένα πρόβλημα. Με ένα απλό τηλεφώνημα στο 23510 25 966, κάντε την παραγγελία σας και το σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος φέρνει όλα τα ψώνια σας γρήγορα στο σπίτι σας. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος. Η ποιότητα και η εξυπηρέτηση δίπλα σας κάθε μέρα.
6: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
7: Καλά, αντερκόμαστε.
3: Ράδιο Μάνος 103,4. Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Γιώργο, δεν εξηγείται. Σου αρέσει να με ακούς να γκρινιάζω. Πάλι τον γκαζόν στον κήπο κρύβει ελέφαντα.
1: Όχι πια. Με τη νέα μηχανή γκαζόν της Steel, ο κήπος θα γίνει γρήγορα και εύκολα όπως το θέλεις. Ξεχωρίζει για την άνεση που προσφέρει σε κάθε εργασία. Οι μηχανές Gazon Steel είναι διαθέσιμες από 145 ευρώ.
0: Καλά λέω εγώ ότι σου αρέσει να γκρινιάζω. Καλά, γιατί τόσο καιρό δεν την αγόραζες?
1: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από Steel. Κόβει ό,τι δεν χρειάζεται.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
3: Έλα, αντερκόμαστε!
4: Ράδιο Μάνος 103,4.

Ακούς δυνατά. Ακούς ελληνικά. Ακούς Radio Manos. Ακούς δυνατά. Ακούς ελληνικά. Ακούς Radio Manos.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
2: λαχανικά,
1: ντοματίνια.
3: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
1: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κηπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
3: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
1: Τηλέφωνο 6947 080 188.
3: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
4: Αγάπη μου!
5: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
4: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
5: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
3: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
6: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
3: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510 47 999.
7: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο τσιμήτρης.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.

0: Ράδιο Μάνος 103,4. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.
1: Ελληνικό τραγούδι, μέρα και νύχτα.

0: Σταματήστε για λίγο, γιατί τα ψώνια σας μόλις έγιναν πιο εύκολα. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος, στη Λεωνίδα Ιασονίδη 73, στην Κατερίνη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία προϊόντων, όπως φρέσκα φρούτα, λαχανικά, ποιοτικά τρόφιμα και φυσικά τιμές που κάνουν τη διαφορά. Και αν δεν προλαβαίνετε να έρθετε, κανένα πρόβλημα. Με ένα απλό τηλεφώνημα στο 23510 25 966, κάντε την παραγγελία σας και το σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος φέρνει όλα τα ψώνια σας γρήγορα στο σπίτι σας. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος. Η ποιότητα και η εξυπηρέτηση δίπλα σας κάθε μέρα.
1: Καλά, αντερχόμαστε.
2: Ράδιο Μάνος 103,4.

Ράδιο Μάνος 103,4. Ελληνικά και αγαπημένα. Ράδιο Μάνος 103,4. Υπάρχω. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στην Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
1: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
3: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Στον Κορινό Πιερίας.
2: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ. Φορέματα από 15 ευρώ. Μπουφάν από 30 ευρώ. Καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
4: Καλά, αντερχόμαστε.
1: Ράδιο Μάνος 103,4.

σώσω, ελεύθερος τους φίλους θα δηλώσω. Και σένα που με είχες για παιχνίδι, ανάμνηση παλιά σε λέω

0: Ακούς δυνατά. Ακούς ελληνικά. Ακούς Ράδιο Μάνος.
1: Ράδιο Μάνος 103,4. Μόνο ελληνικά. No.

0: Αγάπη μου!
1: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
0: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
1: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
2: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
1: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
2: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας, στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτη σας και στο 23510 47 999.
3: Καλά, ερχόμαστε!

0: Η ώρα είναι 6.
1: Σταματήστε για λίγο, γιατί τα ψώνια σας μόλις έγιναν πιο εύκολα. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος, στη Λεωνίδα Ιασονίδη 73, στην Κατερίνη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία προϊόντων, όπως φρέσκα φρούτα, λαχανικά, ποιοτικά τρόφιμα και φυσικά τιμές που κάνουν τη διαφορά. Και αν δεν προλαβαίνετε να έρθετε, κανένα πρόβλημα. Με ένα απλό τηλεφώνημα στο 23510 25 966, κάντε την παραγγελία σας και το σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος φέρνει όλα τα ψώνια σας γρήγορα στο σπίτι σας. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος. Η ποιότητα και η εξυπηρέτηση δίπλα σας κάθε μέρα.
2: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
3: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
4: Σπέβδω να αγοράσω ένα από τα κορυφαία βενζινοκίνητα αλυσοπρίωνα της Steel. Είναι πρωτοποριακά, με εργονομικό σχεδιασμό και απαράμιλη ποιότητα. Τα βενζινοκίνητα αλυσοπρίωνα της Steel είναι πλέον διαθέσιμα από 179 ευρώ.
5: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
6: Καλά, αντερχόμαστε!

Ράδιο Μάνος 103,4. Ελληνικά και αγαπημένα. Ράδιο Μάνος 103,4. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

δυο σώματα ενώνονται, κρύβονται μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σ' έχω, μη φεύγεις μακριά μου, ψυχή μου, μου λες. Δεν σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δυο βλέμματα αγγίζονται και η ζωή μου.

0: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
1: λαχανικά,
0: ντοματίνια.
2: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
0: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
2: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
0: Τηλέφωνο 6947 080 188.
2: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
3: Καλά, αντερχόμαστε.
2: Ράδιο Μάνος 103,4.

Ράδιο Μάνος 103,4. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια. Ράδιο Μάνος 103,4. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

αντέξει, προσβολές με έχουν μισήσει. Οι ίδιοι άνθρωποι που με έχουν αγαπήσει, αυτοί που έσπρωχναν να φύγουν μακριά μου, τώρα στριμώχνονται για να έρθουν πιο κοντά μου. Δεν με τρομάζουν οι βροντές ούτε τα λόγια. Ποτέ δεν κόλωσα, δεν το βάλα στα πόδια. Οι αστραπές, οι κεραυνοί, ούτε

0: Η ώρα είναι 7.
1: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
2: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Στον Κορινό Πιερίας.
3: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69-32-087-674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
4: Καλά, αντερχόμαστε.
5: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: 24 ώρες ελληνικό τραγούδι. 24 ώρες Ράδιο Μάνος.
1: Ράδιο Μάνος 103,4. Μόνο ελληνικά.

0: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εμπιστευτείτε τα γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα Steel για κορυφαία απόδοση και ασφάλεια. Εποφεληθείτε τώρα από τις νέες μειωμένες τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel με όφελος έως 25%. Και το καλύτερο, αναβαθμίστε την εργασία σας με τις νέες κορυφαίες λάμες Steel που είναι συμβατές με αλυσοπρίωνα άλλων κατασκευαστών. Ναι, σωστά ακούσατε. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, μπορείτε τώρα να του δώσετε την ποιότητα Steel που του αξίζει. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
1: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
2: Αγάπη μου!
3: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα!
2: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
3: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
4: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
5: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
4: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510 47 999.
6: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
7: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697-929-5074 και 698-777-3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
8: Σταματήστε για λίγο, γιατί τα ψώνια σας μόλις έγιναν πιο εύκολα. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος στη Λεωνίδα Ιασονίδη 73 στην Κατερίνη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία προϊόντων όπως φρέσκα φρούτα, λαχανικά, ποιοτικά τρόφιμα και φυσικά τιμές που κάνουν τη διαφορά. Και αν δεν προλαβαίνετε να έρθετε, κανένα πρόβλημα. Με ένα απλό τηλεφώνημα στο 23510 25 966, κάντε την παραγγελία σας και το σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος φέρνει όλα τα ψώνια σας γρήγορα στο σπίτι σας. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος. Η ποιότητα και η εξυπηρέτηση δίπλα σας κάθε μέρα.
9: Καλά, αντερκόμαστε.
10: Ράδιο Μάνος 103,4.

Καλησπέρα φίλοι και φίλες. Καλησπέρα, καλό βράδυ και καλή επιστροφή, όπως ο φίλος μας ο Φίλιππας. Γεια Φίλιππα. Καλησπέρα στους ακροατές εκεί έξω που μας ακούνε. Πολλούς χαιρετισμούς, καλή επιστροφή

Μετά τη Δύση του Ηλίου ακούτε Παύλο Βασιλείου. Στο μικρόφωνο ο Παύλος Βασιλείου και βέβαια χορηγή της εκπομπής μας. Χαιρεσμούς να στείλω στο φίλο μου τον Γιώργο και περαστικά. Τεχή ανάρτηση. Γεια σου Γιώργο. Σε όλα τα παιδιά που ακούνε, σε όλη την ραδιοφωνική παρέα του Ράδιο Μάνος. Εδώ και περίπου 47 χρόνια το Ράδιο Μάνος είναι κοντά σας στο νομό Πιερίας, Κατερίνη Νέα Έφεσος. Λοιπόν, χορηγή της εκπομπής μας είναι το σούπερ μάρκετ Άστρο στην Νέα Έφεσο του Κώστα του Δημογλού. Κυριακές απόγευμα 6 ώρα ανοιχτά. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής της εκπομπής μας είναι το Fast Food Pulse Μεγάλου Αλεξάνδρου 86, Delivery 23510-39911. Fast Food Pulse, καταπληκτικά χαμούκια και όχι μόνο. Delivery 23510-39911. Η μπουτίκ με τα υπέροχα γυναικεία ρούχα ακούει στο όνομα Dress Code, Παναγίτη Σαλδάρη 4 Κατερίνα. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής, η νούμερο 1 ζωοτροφέ στην Πιερία, My Max Pet Shop, Λάμνια Σιωνή 9. Σεραϊκό, μέγας χορηγός, υποστηρικτής, Σεραϊκό. Κομμός Μαρία Αποστολίδου, Λάμνια Σιωνή 60. Το ασφαλιστικό γραφείο Κοκελίδης, ασφαλιστικές υπηρεσίες, Λάμνια Σιωνή 11. Σαπλαχίδης Β' Πάρδος Ειρήνης 2, το πιο σύγχρονο τυπογραφείο στην Πιερία. Η καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα, πρώτο χιλιόμετρο, παλιάς εθνικής οδού Κατερίνης Σαλονίκης, δίπλα στο ΛΙΤ. Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, από τις 11 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα. Γερμανική κουζίνα, το Kerewurst και το Pulled Pork και ελληνική βέβαια.

Λοιπόν, το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 6971 785 521. 6971 785 521. Για να δούμε ποιος είναι ο πρώτος ακροατής. Ο πρώτος που θα είναι.

529 δεν πιάνεις εσύ. Δεν πιάνεις εσύ. Όχι, όχι. Εσύ είσαι κινητό. Είσαι μήνυμα δηλαδή. Μήνυμα είσαι. Τηλέφωνο είναι μόνος.

μισό λεπτό λιγάκι. Ναι, σε είδα. Μισό λεπτό λιγάκι. Μισό. Πες μου.

0: μου Παύλο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Λέκο, τι κάνεις, καλά είσαι?
0: Καλά είσαι, γερός, δυνατός?
1: Όλα μια χαρά, τι έγινε?
0: Μπράβο ρε Παύλο, χαίρομαι, τέτοια να ακούω, καλά, καλά. Κάθομαι εδώ και ακούω Ράδιο Μάνος και Παύλο Βασιλείου.
1: Άντε σε κάνουμε εκφωνητή ρε.
0: Βέβαια, με τη δύση του ηλίου, έτσι.
1: Ναι.
0: Από την όμορφη Κατερίνη, από το όμορφο μικρό Παρίσι και Νέα Έφεσο.
1: Ναι, ναι.
0: Και κάνεις, πώς πέρασες σήμερα, καλά?
1: Καλά, μια χαρά, μια χαρά.
0: Εγώ είχα κάποιο πρόβλημα με το αυτοκίνητο και ήμουν στο συνεργείο.
1: Τι θα κάνεις, τι θα κάνεις?
0: Δεν τελείωσα τελικά, ακόμα θα πάω και τη Δευτέρα.
1: Μόλις, τι έπαθε?
0: Ναι.
1: Το αυτοκίνητο
0: σου? Κάτι, μου άναβε το αυτό και του νερού. Ενώ δεν έχει πρόβλημα με το νερό το αυτοκίνητο, έτσι με είπαν αυτοί.
1: Θερμοστάτης.
0: Άλλο πρόβλημα είναι. Είναι το πρόβλημα, δίνει λάθος, ο εγκέφαλος δίνει λάθος εντολές στο κινητήρα, κατάλαβες? Αυτό πρέπει να είναι τώρα κάποια ασφάλεια.
1: Μάλιστα.
0: Αυτοί θα το βρούνε, θα πάρουν, έχουν το, αυτό το σύστημα, θα πάρουν αμάξι, το υπολογιστή μέσα και θα το βρούνε.
1: Τι αμάξι έχεις, είναι έτσι για με, που με υπολογιστή.
0: Βέβαια, ναι.
1: Ναι, εντάξει, κατευθείαν.
0: Ναι,
1: τι,
0: ναι,
1: τι,
0: ναι,
1: αμάξι,
0: ναι.
1: Έχεις, τι αμάξι έχεις,
0: Πεζό 308, είναι καλό αυτοκίνητο.
1: Μάλιστα.
0: Πολύ καλό αυτοκίνητο είναι.
1: Μπράβο.
0: Είναι εκείνη την εποχή που το πήρα εγώ, ήταν από τα καλύτερα. Γιατί είχε, έχει όλο ηλεκτρονικά συστήματα επάνω.
1: Μάλιστα.
0: Τα πάντα όλα δουλεύουν ηλεκτρονικά.
1: Μπράβο. Λέγω, τι θα κάνει η Εθνική?
0: Ορίστε.
1: Η Εθνική τι θα κάνει?
0: Αύριο, πιστεύω να κερδίσει.
1: Ναι.
0: Εγώ πιστεύω σε αυτή την ομάδα, είναι καλή η ομάδα μας. Πιστεύω, ξέρω εγώ, και ο Θεός να βάλει και το χέρι του που λέμε, να πούμε, ναι.
1: Ωραία.
0: Γιατί αυτό πρέπει να έχουμε και τύχη, άμα δεν έχεις τύχη, ό,τι τίποτε και να κάνεις. Πρέπει να είσαι και λίγο τυχερός άμα δεν έχεις τύχη. Αλλά εύχομαι και ο Θεός να πάρει το χέρι μου και να κερδίσουμε αύριο.
1: Okay.
0: Την Γερμανία.
1: Λοιπόν, πες μου τραγούδι.
0: Λοιπόν, θα σου πω τραγούδι, δύο τραγούδια βάλουμε σήμερα.
1: Ναι, πες.
0: Γίνεται.
1: Πώς γίνεται?
0: Α, γίνεται.
1: Πες.
0: Ναι, λοιπόν, Μαριάνθη Κεφάλα, κερασμένα από μένα τα ποτά, κερασμένο από σένα το μετά. Και το άλλο, καρδιά μου πώς αντέχεις.
1: Λοιπόν, κερασμένα τα ποτά.
0: Αφιερωμένα στο λέγε Παύλο, λέγε κι εγώ.
1: Ναι, λέγε, λέγε, λέγε.
0: Αφιερωμένο στο φίλο μου το Χάρη τον Αφίθανο Special, στο φίλο μου τον Νίκο, από το παλιό κεραμίδι του Μαρμαρά Special, στον Θανάση τον Ολυμπιακάκια, στον Δημήτρη, στον Κώστα, και σε σένα προσωπικά Παύλο.
1: Να είσαι καλά.
0: Με πολύ αγάπη.
1: Για
0: και στην οικογένειά μου και σε όλο το ακροτήριο του Ράδιο Μάνος και τους φίλους του Ράδιο Μάνος.
1: Για ξανά πες τα τραγούδια, κερασμένα.
0: Από μένα τα ποτά.
1: Ναι, okay.
0: Η Μαριά της Κεφάλα.
1: Ναι, okay.
0: Και το άλλο, καρδιά μου πώς αντέχεις.
1: Οκ, okay.
0: Έγινε, ευχαριστώ Παύλο μου, να σε καλά.
1: Γεια σου,
0: γεια σου. Γεια, γεια, γεια.

0: Γεια σου Αναστασία.
1: Έλα, καλησπέρα, καλησπέρα. Τι κάνετε, καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε.
0: Επίσης.
1: Πώς είστε?
0: Καλά, μια χαρά, όλο καλά. Όλο καλά.
1: Ναι, να είστε καλά. Λέω κάτσε να βάλω λίγο να ακούσω τώρα στην αρχή, γιατί μετά νομίζω.
0: Εσύ είσαι μια Ελληνίδα που είναι όλη μέρα στην τηλεόραση.
1: Πες μου.
0: Είσαι όλη μέρα στην τηλεόραση εσύ.
1: Ναι.
0: Γιατί εσύ είχες μάθει ένα ραδιόφωνο να παίζει 7 κιλά τραγούδια και όχι γραμμές.
1: Ναι.
0: Ε?
1: Ναι.
0: Και λες τι να ακούς.
1: Τώρα, από την μία έχω την τηλεόραση, ακούω ειδήσεις, ακούω όμως και τραγούδια. Ναι.
0: Εσύ είχες μάθει, ένα στυλ ραδιοφώνου όπως γίνεται, δηλαδή να παίζουν 7
1: ναι,
0: κιλά τραγούδια.
1: Ναι, τέλος πάντων, να τα αφιερώσω σε όλα. Σε όλο το ακροατήριο του Ράδιο Μάνος.
0: Ναι, ναι.
1: Στην... πώς την είπαμε, την κυρία
0: Μαρίνα.
1: Μαριάντη.
0: Μαρίνα.
1: Τη Μαρίνα, τις άλλες, όλα τα κορίτσια και όλα τα αγόρια, εν πάση περιπτώσει, στο Ράδιο Μάνος.
0: Ναι.
1: Και είπα να δω, σήμερα πώς περάσατε, καλά περάσατε.
0: Καλά, εσύ τι έκανε, πώς πέρασες?
1: Εγώ καλά το πρωί πήγα στην εκκλησία και μετά το απόγευμα τώρα στο, εδώ στο Ελιζέστη, το Πετέρι είχαμε. Εντάξει, οι φίλες μου πήγαμε εδώ για καφέ, αλλά νωρίς κατά τις 4, γιατί μετά κάνει κρύο.
0: Μάλιστα.
1: Και περάσαμε καλά, δόξα στον Θεό, σήμερα εντάξει.
0: Ωραία, μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, θέλω να μου κάνει τραγουδί.

0: καρδιά μου. Έλα, σ' ακούμε. Γεια σου, τρελό όμορφο αγόρι.
1: Όχι, ο παλιός δεν
0: θα είσαι ένα τρελό πανέμορφο αγόρι της εξοχής. Για πες τραγούδι.
1: Μπράβο, το πιάσες. Λοιπόν,
0: ναι.
1: θα μου βρεις ένα τραγούδι παλιό. Άκου.
0: Ναι.
1: Και πίνω και με δω και στα παράγια και ξενυχτώ. Ένα του Καζαντζίδη το καλύτερο.
0: Καζαντζίδης.
1: Για. Μπράβο.
0: Καζαντζίδης.
1: Ένα. Και γαμώ τα τραγούδια θα μου βάλεις για πάρτι μου. Έλα. Και τα αφιερώνω στην κοπελιά. Λέει, εντάξει.
0: Έγινε. Έλα, πάρτε τα.
1: Κατερίνα, από τον Κίτρο.
0: Αυτή αραβωνιάστηκε με ένα Πορτογάλο σκηνοθέτη.
1: Δεν αραβωνιάστηκε.
0: Όχι, αραβωνιάστηκε.
1: Εγώ την ξέρω πολύ καλά.
0: Η Κατερίνα από
1: τον
0: Κίτρο.
1: Δεν είναι κοπελίτσα.
0: Δεν πειράζει, αυτή αραβωνιάστηκε όμως.
1: Αυλέ, είναι πολύ ωραία κυρία.
0: Ξέρω, αραβωνιάστηκε.
1: Και σερνεί,
0: ναι.
1: Και ξέρει να σέβεται τους ανθρώπους.
0: Okay. Λοιπόν, άκου το τραγούδι σου.
1: Και καλή παρέα, με συγχωρεί.
0: Έγινε, άκου το τραγούδι σου, υπάρχω. Άντε.
1: Ναι, και το άλλο,
0: Ποιο.
1: Μην το ξεχάσεις.
0: Ποιο. Ποιο τραγούδι.
1: Πίνω και στα παράγια ξενυχτώ.
0: Καλά, άντε καληνύχτα. Τσάω.
1: Καληνύχτα.

μας τηλεφωνείτε όσοι θέλετε στο κινητό 6971 785 521. Στο κινητό, μόνο στο κινητό. Okay. Θα παίρνει το κινητό ό,τι θες. Εντάξει. 6971 785 521. Το έγραψες? 6971 785 521. Έλα, ξαναπες το ακόμη μια φορά, το λέω ακόμη μια φορά. 6971 785 521. Άντε. Στο κινητό, ό,τι θέλετε.

0: Λοιπόν, στο μικρόφωνο ο Παύλος ο Βασιλείου. Στη γραμμή έχουμε το Στέλιο. Στέλιο, τι κάνεις?
1: Όλα καλά, Παύλα, όλα καλά.
0: Να στείλουμε χαιρετισμούς και στον Γιώργο που μας έπαιρνε από την Επτάλοφο.
1: Ναι, θα τα χαρίσω εγώ και τα δύο τραγούδια που θα σου ζητήσω, ναι. Για τον Γιώργο από την Επτάλοφο, τον Βασιλάκη από την Καλαμαριά, τον κύριο Γιώργο τον Σερέο που δεν ακούω, δεν ξέρω τι κάνει, δεν βγαίνει τώρα να ακούω, δεν τον ακούω. Για τη Στέλλα από το Σουμπίκι, για το μικρό Παρίσι και το Σουμπίκι, το χωριό μου.
0: Λοιπόν.
1: Δύο τραγούδια, Παύλε. Το ένα είναι γεννήθηκες να παίρνεις και να θέλεις. Και το άλλο, από την Τόλη Βοσκόπουλ. Και το άλλο είναι δυναμή τη μεθυλή κούκλα μου τα γύλια από το Μανώλη Αγγελόπουλο. Από τα δύο.
0: Λοιπόν, μισό λεπτό. Τι θα κάνει η Εθνική X. Παρακολουθείς, τι θα κάνει η Εθνική στο ποδόσφαιρο. Θα κερδίσουμε.
1: Να σου πω κάτι, οι Γερμανοί είναι λίγο εγωιστές αυτοί και να χάνουν μέχρι το 90 τρέχουν αυτοί.
0: Ναι.
1: Το έχουν από μέσα ότι είναι γεννημένοι, είναι ιεράτα τους αυτοί. Εμείς είμαστε, έχουμε την τεχνική. Άμα κερδίσουμε, κερδίζουμε. Δεν κερδίζουμε, κάτι. Εγώ θέλω να κερδίσουμε.
0: Φυσικά.
1: Αλλά άμα χάσουμε, δεν σου πάει.
0: Λοιπόν, πες μου το τραγούδι, γεννήθηκα να...
1: Γεννήθηκες να παίρνεις και να θέλεις από τον Τόλι Βοσκόπουλο. Και το άλλο είναι δυναμίτη με δίλες κούκλα μου στα γύρια του Μανώλη Αγγελόπουλου. Okay. Από τα δύο, Παύλα.
0: Έγινε, τσάω.

0: Γεια σου Μαρίνα.
1: Γεια σου Παύλο.
0: Λοιπόν, με πήρε ένας ακροατής, με έστειλε ένα μήνυμα μάλλον, από την Αθήνα και μου λέει, με κάνει εντύπωση, λέει, που στην Κατερίνη οι ακροατές βγαίνουν στον αέρα. Του λέω, τι μας πέρασες, μισή μπουκιά.
1: Δεν ακούγε, πιο δυνατά, για πέστα μου.
0: Άστε τώρα, δεν το ξαναπώ εγώ. Του έκανε εντύπωση.
1: Σε πήρε ένας ακροατής, αυτό το άκουσα από την Αθήνα.
0: Όχι, με έστειλε ένα μήνυμα από την Αθήνα. Του έκανε εντύπωση ότι οι ακροατές από την Πιερία βγαίνουν στον αέρα και από τη Χαλκιδική. Και του λέω, τι μας πέρασες, μισή μπουκιά. Λοιπόν, τι κάνεις Μαρινά?
1: Καλά το είπες. Καλά είμαι.
0: Ωραία.
1: Ήμουνα και στο γήπεδο της Εθνέας, στο μικρού Παρισιού.
0: Ναι. Τι γήπεδο? Έπαιζε κανείς μπάλα?
1: Της Νέα Εφέσου, ναι.
0: Ποιος έπαιζε μπάλα? Α, κάποιος δικό σου?
1: Ναι, δύο αγαπημένα μου πρόσωπα πήγαν να τα δω.
0: Μάλιστα, μπράβο.
1: Ήμουνα στην Κερκίδα.
0: Σ' αρέσουνε το ποδόσφαιρο, σ' αρέσει σαν γυναίκα το ποδόσφαιρο?
1: Μ' αρέσει, μ' αρέσει. Όχι να το παρακολουθώ στην τηλεόραση. Μ' αρέσει οτιδήποτε να το βλέπω από την Κερκίδα.
0: Ναι. Πας και συναυλίες που υποθέτω, έτσι. Πας και στις συναυλίες, λέω.
1: Όχι.
0: Μάλιστα.
1: Δεν πάω. Πήγαινα. Ναι. Πήγαινα.
0: Και υποστηρίζεις καμιά ομάδα?
1: Δεν θέλω. Κοίτα. Τώρα έγινα ΠΑΟΚ.
0: Ναι. Παλιά τι ήσουνε? Άρης.
1: Ολυμπιακός.
0: Ολυμπιακός, αλλά πώς έγινε? Ολυμπιακός να γίνεις ΠΑΟΚ. Γίνε Άρης να γουστάρεις.
1: Κοίταξε, όταν ήμουν στην Αθήνα, ήμουν Ολυμπιακός. Εδώ είναι ο εγγονός μου, είναι όλοι, ο Αξίδης και γίνα ΠΑΟΚ.
0: Ωραία. Λοιπόν, για πες τι τραγούδι θα ακούσουμε.
1: Λοιπόν, θα ακούσουμε τη Μοσχολιού.
0: Ναι.
1: Βγήκα στο μπαλκόνι μια Κυριακή.
0: Ναι.
1: Και του Κόκοτα.
0: Ναι.
1: Πες μου καρδιά μου εσύ, πώς να ξεχάσω.
0: Λοιπόν,
1: είναι πολύ παλιό αυτό.
0: Μοσχολιού, μπρος στο μπαλκόνι σου. Και το άλλο?
1: Όχι, όχι, βγήκα στο μπαλκόνι μια Κυριακή.
0: Δεν λέει έτσι, μπρος στο μπαλκόνι σου λέει.
1: Ναι.
0: Ναι. Και το άλλο?
1: Πες μου καρδιά μου εσύ, πώς να ξεχάσω του Κόκοτα.
0: Ωραία. Το πρώτο τραγούδι είναι Μοσχολιού, αυτό που έχεις ζητήσει, έτσι?
1: Ναι.
0: Οκ. Okay. Εντάξει. Έγινε.
1: Και τα αφιερώνω σε όλους. Και στην κυρία Αναστασία που είπε η αφιέρωση για μένα. Και στην κυρία Χαρά με πολύ αγάπη.
0: Okay.
1: Και σεβασμό.
0: Από το τραγούδι σου.
1: Ευχαριστώ.
0: Το άλλο πώς το είπες?

0: Λοιπόν.
1: Αυτό είναι λαχείο. Εγώ το βρίσκω.
0: Ναι, να βγούμε, περίμενε να βγούμε στον αέρα, ρε. Περίμενε, έλα, ναι, στον αέρα ναι, είμαστε. Πες μου.
2: Έλα, Βαβλαρά.
0: Έλα, καλά μια χαρά. Τι είσαι, πού είσαι.
2: Καλά, είσαι.
0: Πού είσαι.
2: Καλά, μου, ρε, τα έγινε.
0: Λοιπόν, ποιο τραγούδι θα ακούσουμε.
2: Βάλει δύο τραγουδάκια θέλω. Τώρα βάλει του Μαζονάκη ένα και ένα όποιο θέλει εσύ του καλά, ρε. Έτσι.
0: Ποιο, του Μαζονάκη, ποιο.
2: Βάλει όποιον θες, όποιον είναι και του καράμε.
0: Okay.
2: Μην λέμε τα ίδια συνέχεια. Λοιπόν,
0: ακούς. Ο Λάρης ο καλύτερος οδηγός του τρακτέρ. Στην Πιερία.
2: Στην Πιερία,
0: ε. Κάνει κανένα σήκωμα, κάνει κανένα σήκωμα το τρακτέρ.
2: Ναι, ναι. Έκανα παλιά κάτι χρυσιάζω σπάζον. Καλά, ρε. Άντε, σ' ακούμε, ναι.
0: Έλα, έλα, αφιερωμένο για σένα.
2: Έγινε, άντε, τα λέμε,
0: γεια. Πω, πω, τραγούδι αυτό, πώς μ' αρέσει. Για το Λάρι, το Φιλαράκι και την Τίνα. Βάλε 400 κιλά κρασί να πιω. Να ξεχάσω εκείνη την ψηλή κοντή ξανθιά με λαχνή και τα γαλαζομουσταρδί ματιά. Πήγε τσιγάρα και την έκανε. Ξεφανίστηκε.
3: Μέσω βδομάδου κάθε απόβραδο.
0: Γεια σου Λάρη, γεια σου Τίνα.
3: Θυμάμαι

0: Λοιπόν, ο Λάρη είναι ο μοναδικός οδηγός τρακτέρ που κάνει σούζες. Περίμενε βρε, περίμενε, μ' ακούς και σ' ακούω και μ' ακούς και σ' ακούω. Έλα πες το, πες μου, περίμενε. Λοιπόν, πες τραγούδι.
1: Το τραγούδι λέει, μια Κυριακή βγήκα στο μπαλκόνι σαν το χελιδόν.
0: Κάτσε λίγο, μισό λεπτό λίγο. Περίμενε, περίμενε, βάλουμε το τραγούδι του Λάρη. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου, περίμενε.

Τελευταία φορά θα χτυπήσω την πόρτα σου. Τελευταία φορά θα σου πω σ' αγαπώ.

0: Τι κάνουμε, καλά είμαστε.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα και όλα καλά. Τι λέει.
1: Καλά, Παύλο, ακούω την εκπομπή σου.
0: Τι λέει τα νέα.
1: Τίποτα, καλά.
0: Ησυχία.
1: Ησυχία.
0: Μπράβο. Ψάχνω να βρω.
1: Τι.
0: Ψάχνω να βρω ένα τραγούδι και μπορώ να το βρω. Τέλος πάντων. Λοιπόν, για πες.
1: Εγώ θέλω ένα τραγούδι του Καλά. Και σ' αγαπάει πιο πολύ.
0: Παράς. Κάποιος αγαπάει πιο πολύ. Σ' αρέσει αυτό το τραγούδι.
1: Ναι.
0: Ωραία, το ακούσουμε. Τι κάνεις τα νέα σου, πώς τα πας. Σχόλασες.
1: Δεν δουλεύω ακόμα, δεν δουλεύω.
0: Α, ξεκουράζεσαι.
1: Ξεκουράζομαι.
0: Καλά κάνεις. Τώρα τι κάνεις.
1: Πάνω καμία βόλτα στο Πλαταμόνο.
0: Έχει κόσμο. Ερημιά, ε.
1: Έχει τουρίστες ακόμα. Είναι το τελευταίο γκρουπ.
0: Ναι. Συνήθως στο Πλαταμόνο τι έρχονται. Τι εθνικότητες.
1: Έρχονται Ουγγαρέζοι.
0: Πώς.
1: Ουγγαρέζοι.
0: Ουγγαρέζοι, ναι. Και.
1: Έρχονται Σέρβοι, έρχονται στους πόρους πάρα πολύ. Όλα τα ξενοδοχεία, τα δωμάτια στους πόρους, είναι οι πόροι, είναι από Σέρβους.
0: Εμένα ξέρετε μου κάνει εντύπωση. Οι Σέρβοι, η οικονομία τους είναι πιο φτωχή από τη δικιά μας. Πώς έρχονται στην Ελλάδα.
1: Ναι, έρχονται από τη θάλασσα.
0: Ναι, πώς έρχονται όμως. Με τι
1: δεν ξέρω, έχουν τα γραφεία τους στην Αιπόρη. Και ασχολούνται αυτοί από μόνο τους.
0: Οι Σέρβοι είναι χρόνια δηλαδή. Εγώ θυμάμαι μικρός ήμουν και.
1: Ναι, είναι φτωχοί. Έτσι είναι πολύ καλοί σαν λαό.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ ταπεινοί. Είναι εύκολοι πελάτες.
0: Ναι.
1: Δεν σε κουράζουν. Είναι πάρα πολύ καλοί. Απλώς δεν αφήνω λεφτά.
0: Δεν είναι σνόμπ όπως η Ιταλία, ας πούμε, που το παίζουν και έτσι.
1: Δεν έχουν. Δεν το παίζουν αυτοί. Αυτοί δεν έχουν.
0: Εντάξει,
1: δεν είναι όλοι, έχει και που έχουν. Απλώς οι περισσότεροι δεν έχουν.
0: Φέτος ο Πλαταμόνας έχει τουρισμό, είχε κίνηση.
1: Η Πλαταμόνα δουλεύει με Έλληνες.
0: Υπάρχει
1: έχει νυχτερινή ζωή η Πλαταμόνα.
0: Υπάρχει ένα χωριό εκεί ψηλά, Άγιος Παντελεήμονας.
1: Ναι, τέλειο.
0: Πω, μια φορά είχα πάει πω να βάλεις καμία κεραία εκεί στα FM. Πω, τέλεια.
1: Ναι, έχει καλά φαγητά.
0: Και εκείνα μαγαζιά γίνανε όλοι ταβερνούλες, έτσι.
1: Ναι, έχει καλά φαγητά εκεί.
0: Υπάρχει χωριό, όχι. Και να γίνανε όλα μαγαζιά.
1: Έχει και κόσμο που μένει εκεί, όμως μένουν κάτω, στο κάστρο. Μένει στο κάστρο ο κόσμος και έχουν τα μαγαζιά πάνω.
0: Μάλιστα.
1: Όμως έχει και κόσμο που κάθεται και μόνο καλοκαίρι.
0: Μάλιστα.
1: Έχει καλά φαγητά.
0: Εκεί είναι καλά να βάζεις.
1: Δεν ξέρω πώς λέγεται το μαγαζί που δουλεύει η κολλητή μου. Αυτός όλα τα κρέατα, πρόβια, τα μεγαλώνει μόνος του και τα πρόβατα. Έχει φρέσκα κρέατα, όμως τώρα δεν θυμάμαι πώς λέγει το μαγαζί.
0: Και πώς τα σφάζουνε, πω, εγώ δεν μπορώ να σφάζω.
1: Αυτό σου, το αφεντικό, αυτό σε ασχολείται.
0: Το killer σφάζει τα ζώα, ρε.
1: Είναι ψυχούλα, ξέρεις τι καλό σου είναι.
0: Και πώς σφάζει τα ζώα, αφού είναι ψυχούλα.
1: Δεν ξέρω, εντάξει, εγώ έχω δει να σφάζουνε.
0: Α, δεν μπορώ.
1: Τα καλοκαίρια τα περνούσα στο χωριό
0: τη
1: μαμάς μου και έβλεπα πως τα σφάζουν. Εντάξει, μια συνήθεια είναι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Καράς είπες ποιος αγαπάει πιο πολύ.
1: Ποιος αγαπάει πιο πολύ.
0: Okay. Ευχαριστώ πολύ.
1: Θέλω και ένα άλλο τραγούδι. Είμαι Θεσσαλονικιός, λέγεται το τραγούδι. Αυτό το αφιερώνω σε σένα.
0: Ποιος, του...
1: Εγώ είμαι Θεσσαλονικιός, έτσι λέγεται το τραγούδι.
0: Κατάλαβα, okay. Έγινε, ευχαριστώ.
1: Στο αφιερώνω αυτό.
0: Έγινε, ευχαριστώ. Να σε καλά, γεια σου.
1: Καλή συνέχεια.
0: Γεια.

0: Έλα Αντωνέλα. Πες τα Αντωνέλα. Τι κάνεις? Πού είσαι Αντωνέλα?
1: Τι κάνεις, πώς είσαι?
0: Καλά, άκουσα την φίλη σου την Αυτίνα.
1: Άκουσα τη φίλη μου την Αριάννα, τα φιλάκια μου.
0: Ναι.
1: Έχεις χαιρετίσματα και από τον Νικόλα.
0: Τι κάνεις Αντωνέλα?
1: Καλά, καλά, δόξα τω Θεώ, υπάρχουμε.
0: Έτσι.
1: Περάσαμε και χειρότερα και ξέρουμε, εντάξει, όλα καλά.
0: Όλα καλά, μην αγχώνεσαι.
1: Εσύ είσαι καλά?
0: Μια χαρά μέχρι στιγμής, όλα καλά.
1: Μπράβο. Θέλω να βάλεις ένα τραγούδι, θα το αφιερώσω στη φίλη μου τη Χαρά.
0: Μα.
1: Σε σένα, στον Νικόλα, στην Αριάννα, σε όλη την παρέα μας, ναι. Και στην Καραμελίτσα μου.
0: Ναι, πολύ σχετικό στη Γιάννα.
1: Να είσαι καλά, φιλάκια, γεια.
0: Να είσαι καλά, γεια σου.

Έλα Αριάννα, για σένα το τραγούδι αυτό. Λοιπόν, αφιερωμένο. Και ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο.

0: Λοιπόν, τραγούδι το διάλεξε η φίλη μας η Αριάννα. Λοιπόν, έλα Βασίλη Σακώ. Βασίλη.
1: Καλησπέρα, ακούγομαι.
0: Ακούγεσαι, Βασίλη.
1: Λοιπόν, εγώ είμαι ο Βασίλης από Καλαμαριά.
0: Σοβαρά.
1: Καλησπέρα σε όλο το ακροατήριο του ράδιο Μάνος.
0: Έτσι.
1: Λέω, σήμερα Σαββάτο.
0: Ναι.
1: 3 Οκτωβρίου του 2026. Καλησπέρα,
0: καλό μήνα.
1: Βασιλείου. Τι κάνουμε, καλά.
0: Και καλό μήνα, ρε, στο ξεκίνημα του μήνα.
1: Ναι, ναι, και καλό μήνα επίσης, γιατί είμαστε στα ξεκινήματα του μήνα.
0: Ναι.
1: Σήμερα.
0: Ναι.
1: Και καλά περνάμε. Γενικά, εγώ ήμουν τώρα πριν από λίγο έξω για καφέ. Τώρα γύρισα στο σπίτι από το εμπορικό κέντρο.
0: Κίνηση.
1: Ναι, είσαι αρκετό κόσμο.
0: Όλο γυναίκες θα φαντάζομαι.
1: Και γυναίκες και άντρες και παιδιά όλων των ηλικιών. Mm. Αγόρια κορίτσια.
0: Mm.
1: Αγόρια κορίτσια σε όλες τις ηλικίες. Εκεί πέρα μέσα έχει παιδότοπο. Αν έχεις μικρό παιδί, μέχρι 2-3 ετών είναι το ιδανικό για να το αφήσεις τον παιδότοπο και να κάτσεις να απολαύσεις τον καφέ σου, ας πούμε, στο τραπέζι με τους συγγενείς σου, με τους φίλους σου, ό,τι θες.
0: Βασίλη, δεν μου λες και ακριβά δεν είναι.
1: Κοίτα, μόνο στα προϊόντα, στο σούπερ μάρκετ, στο εστιατόριο είναι φτηνά.
0: Δηλαδή...
1: Είναι πολύ φτηνά, δηλαδή μπορεί να βρεις και μπουγάτσα με 80 λεπτά. Στον καφέ 1,20.
0: Ναι.
1: Ένα 20 τώρα με τους φόρους τώρα τελευταία. Πιο παλιά το θυμάμαι που είχε και 1 ευρώ, 1,10.
0: Μάλιστα.
1: Το νεράκι 14 λεπτά.
0: Μπράβο, ναι, μπράβο.
1: Στο εστιατόριο καλά τα πάμε, εντάξει. Δηλαδή εγώ ας πούμε πήγαινα και σε άλλα μπουγάσα μαγαζιά τα οποία σύγκρινα τιμές και δεν είχαν καμιά σχέση. Σε σχέση ας πούμε με τα 2,60 και 2,80 που πουλάνε τις μπουγάτες ας πούμε στα μαγαζιά τα κανονικά.
0: Στα ρούχα. Στα ρούχα.
1: Όπως και ας πούμε στα βιβλιοπωλεία με τα χαρτιά, με τα χαρτοειδή που συνέβαινε το ίδιο. Πήγαινε ας πούμε στο πλαίσιο και έβρισκε σε τετράδιο με 80 λεπτά, ένα στυλό ας πούμε 20 λεπτά. Okay. Λέγω τώρα. Λοιπόν, ένα στο βιβλιοπωλείο και 1 ευρώ το τετράδιο, 2 τα στυλό.
0: Ωραία, Βασίλη. Λοιπόν, σε χαιρετάμε, πάμε στην επόμενη γραμμή.
1: Λοιπόν, αυτά.
0: Okay, τα λέμε.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά, Βασίλη, γεια σου. Είμαστε μια αμερικάνικη εκπομπή. Όλα στο φως, τίποτα κρυφό. Όλα. Αμερικάνοι πώς είναι τα πράγματα, Έτσι είναι. Τέλος πάντων, λοιπόν. Είμαστε μία αμερικάνικη εκπομπή, είπαμε. Όλα στο φως, τίποτα κρυφό. Λοιπόν, γεια σου Αριάννα, χαιρετισμού στην Αριάννα. Γεια σου Βασίλη Γιώργο από Επτάλοφος. Από Κρίνη πάμε Επτάλοφος. Τι κάνεις?
2: Μου ακούει. Από μένα τον Γιώργο από την Επτάλοφος.
0: Τι κάνεις Γιώργο, πού είσαι εσύ?
2: Καλά, δόξα τω Θεώ, όλα καλά. Σ' ακούω. Θέλω ένα τραγουδάκι να με το... του Παπάζουγλου, ο μοναχός ο άνθρωπος, έχω καιρό να τα ακούσω, και ένα του Τερζή το καινούριο. Τα αφιερώνω στην κυρία Χαρά, στον Βασίλη, στον κύριο Γιώργο, στον κύριο Στέλιο, στην κυρία Άννα, σε όλο τον κόσμο που ακούγε στο Παναγιώτη, στο σχολάρι Καλλιτυρίτης.
0: Για δώσε ένα ρεπορτάζ από την Επτάλοφο, τι έχουμε κίνηση εκεί πέρα, έχουμε κόσμο.
2: Έχει. Χαμός γίνεται,
0: χαμός.
2: Αλλά είναι ακριβά εδώ, φιλαράκι. Ένας καφές χάνει 2,5 ευρώ, 3.
0: Φαντάζομαι, άκου να σε πω, πριν από 2 χρόνια, είχα πάει Αριστοτέλους, πλατεία Αριστοτέλους.
2: Ναι.
0: Ξεποσοπλούσε για τον καφέ. 2 καφέ.
2: 5 ευρώ.
0: 10 ευρώ. Πριν από 5
2: εγώ
0: χρόνια.
2: Εγώ πηγαίνω εκεί που είναι η δικηγόρη στην Αριστοτέλους.
0: Ναι.
2: Γιατί είναι η δουλειά μου τέτοια. Και το πληρώνω στο καφέ 5 ευρώ.
0: Ωραία. Φτηνά, τζάμπα.
2: Κατάλαβες.
0: Ναι. Αλλά κάνω ωραίο καφέ, φίλε. Κάνω ωραίο καφέ.
2: Ξέρω.
0: Λοιπόν.
2: Βούλευα και μέσα στα δικαστήρια εγώ.
0: Ωραία. Λοιπόν, ο μοναχός ο άνθρωπος.
2: Όλα καλά.
0: Ο μοναχός ο άνθρωπος.
2: Ο μοναχός ο άνθρωπος και την περνή το καινούργιο και να αφιερώνω και στη δίμητα που κάνεις στο σταθμό Ράδιο Γαλαξία.
0: Οκ, έγινε, τσάω.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ, καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά, γεια σου, γεια σου. Κάπελα, βάλε 500 κιλά κρασί για εκείνη την ψηλή κοντή ξανθιά μελαχρινή με τα γαλαζομούστα από τη μάτια που πήγε τσιγάρα και εξαφανίστηκε.

0: Παρακαλώ, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Θέλω το Αλίτης και Αμαρτωλός.
0: Οκ.
1: Του Ζαζόπουλου.
0: Έγινε, σο.
1: Μιλάω

Λοιπόν, για να δούμε τώρα ένα τραγούδι που διάλεξε η Μαρίνα. Να δούμε, μας τα είπε σωστά? Όχι, δεν μας τα λέει σωστά. Δύο τραγούδια μας είπες, Μαρίνα. Δεν υπάρχουν αυτά που μας είπες. Όχι. Μήπως λέει με τι καρδιά σας αποχαιρετήσω. Τέλος πάντων, βάλουμε ένα τραγούδι για τη Μαρίνα. Έλα αυτό. Έλα Μαρίνα, αυτό το τραγούδι.

0: Λοιπόν, τα τραγούδια που ζήτησες Μαρίνα με αυτόν τον τίτλο δεν υπάρχουν με τίποτα. Δεν μπορώ να τα βρω έτσι. Τουλάχιστον δεν βγαίνουν. Δεν βγαίνουν. Τι να κάνω τώρα, κάτι άλλο. Πιστεύω αυτά που σε έβαλα να σ' άρεσαν. Τουλάχιστον από τους στίχους που με έδωσες δεν βγαίνουν. Λοιπόν. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Ραδιομάνος με τον Παύλο Βασιλείο. Έλα τρελό αγόρι. Τι κάνεις?
1: Ψάλλω χαλιά. Σύρα στο σύρα.
0: Θα σε παντρέψω με μια τρελή σαραντάρα σε να μην αγώνεσαι.
1: Έγινε τρελό αγόρι.
0: Έλα ποιο τραγούδι.
1: Κάθε μέρα μέχρι η ώρα 11 κοιμάμαι και το ραδιόφωνο παίζει.
0: Μπράβο, τρελό αγόρι. Λοιπόν, οικοδόμη παλικάρια.
1: Από τις 8 μέχρι 11 εξαπλώ και το ραδιόφωνο παίζει.
0: Λοιπόν,
1: παλικάρια.
0: Τρελό όμορφο αγόρι, οικοδόμη παλικάρια.
1: Λοιπόν, δύο τραγούδια.
0: Πες.
1: Για τον Γιώργο τον Παταλώνα και τον Θόδωρο τον Σιώκα τον μηχανικό.
0: Άρα βουνιαστήκανε αυτοί.
1: Ναι, οικοδόμη παλικάρια,
0: ναι.
1: Και ένα για αυτό οικοδόμη παλικάρια είναι και για τους δύο.
0: Ναι.
1: Τον,
0: και
1: τον Θόδωρο και τον Γιώργο.
0: Ναι, αυτοί αραβωνιαστήκανε και την άλλη να την κάνεις αφιέρωση.
1: Ναι, παντρεμένοι έχουν παιδιά. Μαζί τους χρόνια δουλεύα.
0: Μετά από κάποια χρόνια αλλάζουν κατηγορία.
1: Οικοδόμος ήμουνα παλιά. Τώρα είμαι παλιόγερος.
0: Μια χαρά, είσαι έτοιμος
1: λοιπόν,
0: για γάμο σου. Πες.
1: Παύλε.
0: Πες.
1: Σε αγαπάω παλικάρια και σ' ακούω κάθε μέρα.
0: Να είσαι καλά. Λοιπόν, οικοδόμη παλικάρια και το άλλο.
1: Το,

0: Έγινε, έγινε.
1: Το γαλαζί, το καλύτερο μου.
0: Ναι, είσαι ένα τρελό πανέμορφο αγόρι 18χρονο.
1: Άμα με δεις, δουλεύω σαν το σκύλο. Με τις δουλειές που κάνω, παύρε.
0: Γι' αυτό σου λέω, είσαι, είσαι ένα τρελό μορφό αγόρι 18χρονο.
1: Ναι, ούτε 20 χρόνων παλικάρι δεν με φτάνει στη δουλειά. Στορκίζομαι.
0: Έγινε, σ' αφήνω τώρα, έχω γραμμή. Τα λέμε.
1: Έγινε, παλικάρι.
0: Παρακαλώ.
2: Έλα, Παύλε.
0: Έλα.
2: Θέλω μια αφιέρωση, ο Μάστορα Σολάκη.
0: Γεια σου, γεια σου, Λάκη Μάστορα.
2: Θέλω μια αφιέρωση στον κύριο Ζηγά.
0: Ναι.
2: Τον κύριο Ζηγά εδώ που το Φρυναδόρο μέσα στην Κατερίνη, το καλύτερο Φρυναδόρο.
0: Ναι.
2: Γιατί μετράει πολύ μέσα στην Κατερίνη.
0: Τι κάνει αυτό, τι κάνει.
2: Και στα φιλαράκια τα υπόλοιπα, να μην πω όλους, το ναι. Τραγούδι Σωτήρι πιο.
3: Φεύγοντας, θα πάρεις ό,τι θες.
2: Φεύγοντας, θα πάρεις ό,τι θες.
0: Οκ. Έγινε. Έγινε, ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ. Λοιπόν. Ευχαριστώ. Έλα για τα παιδιά εκεί. Γεια σου, Λάκη Μάστορα, με την παρέα σου. Πες το και έγινε με τον Παύλο Βασιλείου. Για τους παλιότερους, Παύλος Σουηδός, παιδιά της Καλαμαριάς, ιδιοκτήτης του Διάβλου 1 κάποτε, συνδιοκτήτης του Μουσικού Γαλαξία, 8 μήνες στην ΕΡΤ κτλ. Και παλιά βγαίναμε τα παιδιά της Καλαμαριάς, παλιά.

0: Χαρσόπουλο, Αθήνα, αστυνομικός που είναι. Θυμάσαι το παιδί που μου έχει πάρει τηλέφωνο, ρε.
1: Πώς είπες το τραγούδι, ξαναπες το.
0: Βάλε όποιο τραγούδι θέλεις εσύ.
1: Ναι, την αφιέρωση.
0: Τάσο, στον Τάσο του Βασόπουλο, Αθήνα, που είναι αστυνομικός, ρε. Αυτός ναι. Που μου έχει πάρει τηλέφωνο, θυμάσαι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, οκ.
0: Okay. Α, μπράβο, κάντο θέλεις, έτσι, που με αναβάλει ένα τραγούδι.
1: Έγινε, σαν.

Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι είναι αφιερωμένο από τον Λάρη στον Τάσο από την Αθήνα. Από τον Λάρη στον Τάσο από την Αθήνα. Για την παρέα του Λάκη του Μάστορα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, Ραδιομάνος με τον Παύλο Βασιλείο. Κάθε μέρα είμαστε κοντά σας, πριν Κυριακής. Για να δω τι γίνεται. Πάμε στο επόμενο τηλέφωνο. Έχουμε γραμμές και... Πάνε, παρακαλώ. Ναι. Γεια σου.
1: Έχει αφήνει τα χάρη σου, εγώ σου το ακροατήριο που ακούει, του Ράδιο Μάνου. Το ένα είναι από τη Βούλα Πάλα, μαύρα μάτια στο ποτήρι, γαλανά στο παλαδί. Και το άλλο πάλι από Βούλα Πάλα είναι δική σου επιλογή, όπου για δε.
0: Βούλα Πάλα.
1: Ευχαριστώ.
0: Ποιο τραγούδι είπες θες?
1: Πώς?
0: Πώς το είπες τραγούδι, αργά, πες το αργά.
1: Ναι, το ένα είναι μαύρα μάτια στο ποτήρι, γαλανά στο παλαδί. Και το άλλο είναι δική σου επιλογή πάλι, από τη Βούλα Πάλα και τα δύο άλλα.
0: Σ' αρέσει η Βούλα Πάλα?
1: Α, εγώ θα ήμουν επιχειρηματικά πάνω με την Εύλο, με πήγαινε η μάνα μου, πηγαίναμε στο Χαϊδάρι τότε που ήμασταν εκεί και ο πατέρα μου δεν είχε πολύ αδύναμη, ήταν πολύ όμορφη κοπέλα.
0: Η Βούλα Πάλα.
1: Εγώ ήμουν επιχειρηματικά και τότε, τη θυμάμαι.
0: Ναι, ήταν όμορφη γυναίκα, ε.
1: Ήταν πολύ ωραία, ήταν πολύ, πολύ όμορφη. Και μετά όταν άρχισαν οι ταινίες που γυρίζανε μέσα με τότε με τις ασπρόμενες τηλεοράσεις, όταν την έβλεπα, έλεγα πολύ, πολύ, πολύ ωραία. Πάθει ένα πλάκα όταν την έβλεπα.
0: Σωπα.
1: Ναι ρε, Παυλάκο, ναι.
0: Πώς είναι. Βούλα Πάλα, μαύρα μάτια στο ποτήρι. Έλα, για σένα, αφιερωμένο.
1: Να σε καλά, ευχαριστώ.
0: Έγινε, τσάου, φιλιά. Μαρίνα, σε λίγο.

0: Μισό το λίγο. Πες, σε ακούμε.
1: Παόλα.
0: Παόλα, ποιο τραγουδί?
1: Τες.
0: Τι, πώς, το φτες?
1: Ναι,
0: γεια. Γεια σου, γεια σου. Παόλα, φτες. Πες το τι έγινε με τον Παύλο Βασιλείου.

0: Παρακαλώ. Ναι. Να κλείσε, τι έγινε. Έκλεισε. Παρακαλώ.
1: Έλα ρε, Παυλέ.
0: Έλα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα. Τι κάνεις,
1: τι κάνεις.
0: Καλά. Τι λέει.
1: Τι να λέει, τα ίδια.
0: Τα ίδια.
1: Τα ίδια, περπατάμε, ζούμε, πίνουμε κανένα κρασί.
0: Χαμήλωσε λίγο το ραδιόφωνο, λίγο μπορείς.
1: Δεν άκουσα.
0: Το ραδιόφωνο σου μπορεί να το χαμηλώσεις.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Κλείστε τελείως.
1: Το χαμήλωσα εντελώς.
0: Μπράβο, ωραίος.
1: Ναι.
0: Τι έλεγες προηγουμένως.
1: Πίνουμε κανένα κρασάκι, καράκι.
0: Ναι.
1: Και είμαστε ωραίοι.
0: Ναι, μια χαρά.
1: Σήμερα για να υπερβείς τα προβλήματα, τέτοια πρέπει να, έτσι πρέπει να περνάς.
0: Κοίταξε να σου πω κάτι.
1: Είναι πολλά τα θέματα.
0: Άκου να σου πω κάτι. Κάτι ταπεινή μου γνώμη τώρα. Ταπεινή μου είναι αυτή η γνώμη. Επειδή είμαι τουλάχιστον μια 50 χρόνια από μωρό παιδί στο ραδιόφωνο, έχω ακούσει κόσμο και κοσμάκι. Έχω πάει σε τρεις νομούς. Θεσσαλονίκη που είναι κατά, από εκεί είμαι εγώ, Σέρες και Κατερίνη. Πού θέλω να καταλήξω τώρα, που καταλήγω. Αυτό δεν με κάνει σπουδαίο, τίποτα. Ένας απλός άνθρωπος ήμουν και είμαι και θα είμαι. Και είμαι. Λοιπόν, το συμπέρασμα που είναι, άμα τα έχεις την υγεία σου, ταπεινή μου γνώμη, έτσι. Είναι, έχεις όλα τα εκατομμύρια.
1: Δεν χρειάζεται να το συζητήσεις.
0: Αυτό.
1: Αυτό τέλος. Είναι το βασικό.
0: Τέλος. Τέλος.
1: Η υγεία είναι το νούμερο ένα.
0: Από εκεί και πέρα μην περιμένεις να ακούσεις ευχαριστώ από κανέναν. Και αν κάνεις κάτι, θα το κάνεις γιατί το γουστάρεις εσύ. Η ταπεινή κάνει μου γνώμη.
1: Γιατί το έκανες εκεί, το ήθελες και το έκανες αλλιώς. Τίποτα. Τώρα εντάξει, εμείς τώρα εγώ είμαι και μιας ηλικίας, ας πούμε, εντάξει δεν είμαι και.
0: Εντάξει,
1: για το να φύγω, αλλά είμαι μιας μεγάλης ηλικίας, τώρα για τα παιδιά μας σκεφτόμαστε, δεν είμαστε για.
0: Όχι.
1: Τίποτε άλλο λέω.
0: Λάθος, η δικιά μου γνώμη είναι να σκέφτεσαι και τον λίγο τον εαυτό σου. Κάτι ταπεινό.
1: Αλλά τον εαυτό πάντα το σκέφτομαι.
0: Εντάξει. Έτσι.
1: Αλλά βλέποντας γύρω-γύρω και κάθε μέρα ακούγοντας και αυτά γύρω-γύρω, α το τρελαίνεις.
0: Λοιπόν,
1: να κάνεις,
0: κοίταξε, ο κόσμος έχει δηλητηριαστεί πάρα πολύ. Υπάρχει άμα, πολύ μεγάλο.
1: Θυμάμαι πριν από 20 χρόνια ο κόσμος γελούσε, είχε χαμόγελο, είχε χαρά, είχε τέτοια. Και τώρα δεν υπάρχει τίποτα.
0: Δεν υπάρχει, είναι λόγω, λόγω του διαδικτύου.
1: Λόγω του διαδίκτυου και αυτό
0: φταίει, να σε πω κάτι.
1: Και τα προβλήματα που έχει.
0: Όχι, να σε πω κάτι. Όταν μπαίνει μέσα και λέει μέσα το διαδίκτυο, σκοτώθηκε ο τάδε, βιάστηκε η τάδε, πέθανε ο τάδε.
1: Είναι, παίζει ρόλο βέβαια.
0: Αυτό ρε φίλε σου, μαμάκι προς την ψυχολογία. Το βασικό είναι αυτό. Αυτό βασικό.
1: Τι να πω, ο κόσμος είναι γερός.
0: Μα οι άνθρωποι είναι σήμερα.
1: Για να του δίνει δύναμη, τίποτε παραπάνω.
0: Οι άνθρωποι σήμερα είναι μόνοι τους. Αυτοί, το διαδίκτυο και ένα σκύλο και μια γάτα έχουν παρέα.
1: Αυτό το τελευταίο που είπες ήταν το πιο βασικό από όλα. Αγαπάμε τα σκυλιά και τα γατιά και περιφρονούμε τον άνθρωπο.
0: Αυτό ακριβώς. Και εγώ τα αγαπώ τόσο.
1: Αυτό και εγώ τα αγαπώ, αλλά τα αγαπώ με τον τρόπο μου. Αγάπητα και εσύ όπως τα αγαπώ και εγώ. Για την ανάγκη εγώ να υποφέρω από σένα, γιατί αγαπάς τα σκυλιά και δεν αγαπάς τον άνθρωπο.
0: Ρε, γυναίκα κατασπαράχτηκε από άγρια σκυλιά στη Θεσσαλονίκη. Δεν έγινε δώρος. Και ο άλλος πάτησε
1: το τόμο. Και στην περιοχή μας εδώ.
0: Πάτησε ένα σκύλο, ας πούμε, και τον πήγε. Έγινε σούσουρο μεγάλο.
1: Τι σούσουρο, πάτησε σκύλο ο άλλος, μια γυναίκα τώρα και την βάλαν και φυλακή να πούμε. 30-50.000 πρόστιμο. Οι άνθρωποι δεν ξέρουν που βρίσκονται. Να. Καλύτερα να σκοτώσεις άμα που πατούσες άνθρωποι, δεν σε έβαζαν αυτό το πρόστιμο.
0: Κοιτάξτε,
1: 50.000 πρόστιμο γιατί
0: και εγώ τα αγαπάω τόσο. Εγώ θα σε πω μια κράτεια.
1: Τα αγαπάς, αλλά όπως τα αγαπώ και εγώ, έτσι, να φυλάγεις εσύ.
0: Έτσι.
1: Δηλαδή δεν μπορεί να έχεις ζώο και να το αφήνεις μετά και να λες αγαπώ τα ζώα.
0: Έτσι.
1: Αυτό γίνεται. Τα ζώα αυτά δεν βγήκαν τυχαία στους δρόμους.
0: Έτσι.
1: Τα πήρα εγώ ο φιλόζωος και κάποια στιγμή τα βαρέθηκα και τα άφησα.
0: Έτσι ακριβώς είναι.
1: Αυτό είναι. Πάρτα εκεί και εγώ είμαι δεκτημένος να με πούνε, αλήθεια του λέω πάλι, να με πούνε δώσ' μου 10 ευρώ το χρόνο, ας πούμε 20, ξέρω εγώ 30, να τα μαζέψουν όλα αυτά τα δέσποτα και να τα έχουν εκεί μέσα και να δίνω κι εγώ να συμβάλλω για να μπορούν να τα υπηρετήσουν. Όχι, αυτό δεν το λέω γιατί από το να βλέπω έξω τα σκυλιά τώρα στον δρόμο και να γίνεται αυτός ο κακός χαμός. Δηλαδή και τα γατιά και τα σκυλιά και όλα. Είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να πει.
0: Στην Καλαμαριά, άμα δεν.
1: Εμένα ζει η κόρη μου στο εξωτερικό.
0: Ναι.
1: Σκυλί δεν υπάρχει στον δρόμο.
0: Ναι.
1: Γάτα δεν υπάρχει στον δρόμο. Αυτό μόνο, άμα το καταλάβουμε εμείς, γιατί παίρνουμε παράδειγμα έτσι, ζουν στο εξωτερικό, έτσι κάνουν στο εξωτερικό, έτσι κάνουν στο εξωτερικό.
0: Πού στο εξωτερικό, πού στο εξωτερικό αν επιτρέπετε, αν
1: δεν ξέρεις.
0: Το ενίκιο πόσο έχει εκεί, ακάσχετη ερώτηση. Πόσο
1: έχει. Όχι, εντάξει, εμένα, κοίταξε να δεις πάμε, είναι πιστεύω καλοπληρωμένη η κόρη.
0: Όχι, όχι, το ενίκιο πόσο είναι.
1: Το ενίκιο έχει, είναι 1100, είναι με όλα μέσα, ρεύματα και τέτοια.
0: Μες.
1: Και θέρμαση. Αλλά είναι, δηλαδή πώς να σου πω τώρα, το 1/4, να σου δώσω να καταλάβεις.
0: Κατάλαβα.
1: Τα λεφτά που παίρνει είναι το 1/4 για το ενίκιο και, και η ζωή εκεί μην νομίζεις ότι είναι πιο ακριβή από εμάς. Άσχετα τι λένε. Έχει βέβαια άλλα. Τα εστιατόρια, ας πούμε, τέτοια είναι ακριβά. Από ότι, αλλά τα σούπερ μάρκετ και αυτά, οι τιμές είναι λίγο παραπάνω εξυπημένες.
0: Εγώ θα σε πω κάτι. Η οικονομία, μέχρι πρότινος ήμασταν φαλιρημένη χώρα.
1: Ναι.
0: Μέχρι πρότινος δηλαδή, δεν πέρασαν και πολλά χρόνια. Και βλέπουμε μια πορεία. Εν πάση περιπτώσει, δεν μπορούμε να φτάσουμε τη Βρυξέλλες. Η Βρυξέλλες ήταν μια χώρα, το Βέλγιο, ήταν μια χώρα που στεκόταν καλά οικονομικά. Εμείς φαλιρίσαμε, κλείσαμε πόρτες. Τέλος πάντων, είναι πονημένη ιστορία.
1: Εν πάση περιπτώσει, εμείς ατυχήσαμε να έχουμε. Αυτό θα το πω τώρα για να τελειώνουμε, γιατί θα βαρεθεί ο κόσμος. Ατυχήσαμε αυτή την εποχή να έχουμε πολιτικούς γιαλατζίδες. Αυτή είναι η λέξη, και να μην πω και απατεώνες και να μην πω. Okay. Δηλαδή, όλη η πολιτική δύσκολη φάση της Ελλάδος δεν είχαμε πολιτικούς. Αυτό είναι.
0: Κοίταξε.
1: Εγώ το πιστεύω, αυτό κράτο.
0: Να σε πω κάτι. Και εμείς όμως ζητούσαμε πράγματα. Ζητούσαμε πράγματα. Εντάξει. Να βολευτούμε εμείς
1: και το παιδί μας. Ναι, θα σου πω και το παιδί σου, το δικό σου, και δεν ξέρω πόσα παιδιά έχει, το δικό μου ζητούσε πράγματα. Ναι. Δεν θα τα δώσεις όλα, αλίμονο.
0: Ναι, σίγουρα.
1: Δηλαδή το τι ζητάω εγώ και τι ζητάει ο καθένας είναι άλλο παπά. Εσύ θα δώσεις αυτά που πρέπει να δώσεις.
0: Ναι. Λοιπόν,
1: αν είσαι νοικοκύρης, αυτά κάνεις.
0: Χάρηκα πάρα πολύ, Νίκο, που τα είπα.
1: Και εγώ. Λοιπόν, καλό βράδυ. Ό,τι θέλεις, βάλει ένα τραγούδι και
0: okay.
1: Να είναι καλά και ο κόσμος, υγεία πάνω απ' όλα.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
1: Έγινε παπλή.
0: Ένα επίκαιρο τραγούδι. Χρόνια δύσκολα δεν πιστεύω ότι έρχονται, αλλά τέλος πάντων, ο καθένας το βλέπει. Πρέπει να είμαστε λίγο αισιόδοξοι.

Άμα βλέπω πολλούς καψούλες, γιατί παρηγοριέται ο δικός μου. Ο ζουσής μου είναι καψούρης και μάλιστα τρικάψουρος. Έχει αγαπήσει τρεις φορές. Στο παρελθόν αγαπούσε μια περιπτερού. 135 κιλά χωρίς το κιλοτάκι. Καθαρόβαρος. Μετά τα φτιάξε με μια νόστιμη πιτσιρίκα. Κούκλα σχέδιου που φτιάχνει χώριο. Αλλά και εκεί ατύχησε. Τώρα όμως θα έχει φτιάξει με μια μεγάλη βεντέτα του λαϊκού τερμοδιού. Που μάλιστα ήθελε να την πάρει εδώ στη Θεσσαλονίκη μαζί του. Αλλά ο οδοντίατρος δεν της είχε ετοιμάσει τις μασέλες. Και δεν μπορούσε να έρθει. Όλες! Στην ψυχή και στο σώμα. Είναι όλες λουλούδια πληρωμένα. Μαργαρίτες σκέτες, όλες! Μας έχουνε καταμαυρίσει το πετσί. Αλλά εμείς οι μαλάκες το βράδυ, πάλι εμείς στην κατσαρίτρα της νύχτας. Όλες! Εκτός από τις παρούσες. Οι παρούσες εξαιρούνται βεβαίως.

0: Πάνος ήταν μορφίος αγοραίος. Δηλαδή έχει πει τα περισσότερα τραγούδια. Παιδιά, στο κινητό θα παίρνετε. Παρακαλώ. Ναι. Θα παίρνεις το κινητό, μπορείς, πώς είναι να σαν. Κώστα, θα παίρνεις το κινητό. Μόνο στο κινητό θα παίρνεις. Ωραίο, ωραίο, ωραίο, ωραίο, ωραίο. Ναι. Ναι, το ξέρω αυτό, μη στεναχώνεσαι. Γεια, γεια. Κωστά, θα παίρνεις το κινητό. Θα παίρνεις το κινητό, στο δώσω, για να το δώσω, να το γράψετε. Θα παίρνεις το κινητό να μιλάμε. Λοιπόν, μη φοβάστε, μη φοβάστε. Δηλαδή, τον ακουστείτε στον αέρα, μη φοβάστε. Δεν μας κάνουν τίποτα. Κωστά, από 5, από 9 χρόνια κάνω ραδιόφωνο. Τα ξέρω τα τραγούδια αυτά. Και έλεγα ότι για το Ζαγοραίο, ότι ήταν μορφή, δηλαδή τραγουδούσε επανεκτελέσεις και τις έκανε δικές του, δηλαδή. Πολύ ήταν μορφή μεγάλη ο Ζαγοραίος. Πολύ ωραίος.
1: 135 κιλά.
0: Μου κάτσε να βάλουμε να γελάσουμε λιγάκι.
1: Περιπτερού. 135 κιλά χωρίς το κιλοτάκι. Καθαρό βάρος. Μετά τα φτιάξε με μια γνώστη η πιτσιρίγα. Αλλά ατύχησε εκεί. Δεν ήταν σωστή η πιτσιρίγα. Θα βάλουμε μπιπ. Μετά τα φτιάξε με μια μεγάλη βεντέτα του λαϊκού τραγουδιού. Ήθελε σήμερα να την πάρει μαζί του, αλλά ο οδοντίατρος δεν της είχε ετοιμάσει τις μασέλες και δεν μπορούσε να πει. Όλες στη ψυχή και στο σώμα είναι όλες λουλούδια μυρωδάτα. Είναι γαρίφαλα αντισμένα. Μας έχουνε καταμαυρίσει το πετσί. Αλλά εμείς τα κορόιδα το βράδυ, πάλι εκεί, στην κατσαρίθρα της νύχτας. Όλες εκτός από τις παρούσες, εξαιρούνται οι παρούσες, γιατί έχουν πληρώσει εισιτήριο.

0: Έλα τρολαγόρι, τι ήθελες, πες μου.
1: Έλα.
0: Παύλος. Σ' ακούω.
1: Έλα, Παύλε.
0: Σ' ακούω, πες μου.
1: Ναι.
0: Πες.
1: Θέλω με μια αφιέρωση τώρα για να σε δώσει. Έλα, Σωτήρη. Έλα, πάρε.
0: Γεια Σωτήρη.
1: Μια αφιέρωση να κάνουμε.
0: Έλα, πες Σωτήρη.
1: Για τον Ζιγάντο φρενά από Δευτέρα έχει έκπτωση μέρη της 12 όποιο αυτοκίνητο πάει, 50%.
0: Ποιο, πού, ξαναπες το. Ξαναπες το.
1: Και θέλει όπως θα παίρνουν τις τροφές.
0: Ποιο, τερλέγκας.
1: Τερλέγκα, ναι, όπως θα παίρνουν τις τροφές, θα δοκιμάζουν τα φρένα.
0: Οκ, να είσαι καλά, ευχαριστώ. Σωτήρη. Γεια σου.

Θέλω μπροστά σου να χορέψω δύο στροφές χορό θανάτου. Ακόμα δεν μπορώ να το πιστέψω πως είσαι τώρα.

0: Λοιπόν, για πες.
1: Το τραγούδι που έβαλες,
0: ναι,
1: ήταν πολύ πιο ωραίο από αυτά που ζητούσα.
0: Μάλιστα. Τι κάνεις?
1: Καλά είμαι, μόλις έφαγα, ναι, και ήθελα να σε ρωτήσω το του Καζατζίδη. Έρχονται δύσκολοι καιροί.
0: Ναι, ναι.
1: Ξέρεις πότε βγήκε?
0: Είναι παραμύθι, ένας μύθος είναι, που βολεύονται με.
1: Ναι, αλλά ξέρεις πότε?
0: Δεν είναι, πάντα υπήρχαν δύσκολες στιγμές.
1: Ναι, πάντα, πάντα,
0: πάντα.
1: Αλλά βγήκε πριν το 10 νομίζω, πριν το 2010. Μετά ήρθε η κρίση, κορονοϊός.
0: Ναι, εκείνες εποχές, ναι, και ήταν δύσκολες, ήταν πολύ δύσκολες.
1: Μπράβο, ναι. Ήταν μία δεκαετία.
0: Ναι, πτώχευσε η Ελλάδα.
1: Ναι. Ακούγα τον κύριο που έλεγε.
0: Ξέρεις γιατί, γιατί κάνανε, ναι, τα χατήρια οι πολιτικοί στους, ναι, για να έχουν ψήφους.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες,
1: ναι.
0: Δώσ' τα όλα, έλεγα.
1: Εμείς να μην το βάλουμε κάτω.
0: Όχι, για να μην χάσουν ψήφους, δώσ' τα όλα, έλεγαν κάποτε. Δώσ' τα, ναι, όλα και το αποτέλεσμα φάνηκε μετά από κάποια χρόνια. Θέλει, ναι, κουμάντο. Δεν είμαστε ούτε Ελβετία ούτε Γαλλία. Η Γαλλία είναι η χειρότερη από εμάς. Ναι.
1: Και πέρασε και τόσα η Ελλαδίτσα.
0: Είχε πολέμους, είχε ιστορίες,
1: ναι,
0: είχε,
1: ναι,
0: φίλους, ναι, είχε πολέμους, Γερμανούς, Ιταλούς.
1: Αλλά εμείς να μην το βάζουμε κάτω και να είμαστε με το χαμόγελο.
0: Γιατί καμιά φορά,
1: έχουμε, δεν έχουμε.
0: Καμιά φορά κάνουμε σύγκριση με κράτη τα οποία, ναι, δεν είχαν πολέμους. Δεν είχαν πολέμους.
1: Όχι.
0: Η Ελβετία δεν είχε ποτέ πολέμους. Το Βέλγιο επίσης ποτέ δεν είχε πολέμους.
1: Ναι.
0: Εντάξει, δεν είχαν πολέμους δηλαδή. Και πολλά άλλα κράτη δηλαδή.
1: Ναι. Έσα.
0: Λοιπόν, αυτά είναι ολόκληρη η άποψη. Τα έρχονται χρόνια δύσκολα είναι μια παραμύθι και μισό. Στο μυαλό μας είναι.
1: Καλά. Χρόνια. Κοίτα και το τουρνά το τραγούδι.
0: Και να σε πω κάτι.
1: Ναι.
0: Όλα τα χρόνια και τότε, παλιά και τώρα ήταν δύσκολα. Για έναν απλό άνθρωπο.
1: Μα τότε ήταν, τότε οικονομικά ήταν πολύ πιο δύσκολα.
0: Έτσι ακριβώς. Πολύ ακριβώς.
1: Πολύ πιο δύσκολα, Παύλο. Γι' αυτό να μην το βάζουμε κάτω.
0: Κάποτε,
1: να μην τους κάνουμε το χατήρι, να μην χαθεί κάποτε, το χαμόγελο από τα χείλη μας.
0: Κάποτε τρώγαν οι άνθρωποι ψωμί και ζάχαρη.
1: Α, μπράβο.
0: Ψωμί και ζάχαρη, ναι, ή ψωμί και ξύδι και τα λοιπά. Παλιότερα, ναι, τα θυμούνται αυτά. Λοιπόν, ναι, άρα τα χρόνια ήταν εκείνα τα πιο δύσκολα. Όχι αυτά.
1: Όχι αυτά, ναι.
0: Λοιπόν, και επίσης κάποιος με έκανε ένα παράπονο, μου λέει παίρνω λίγη σύνταξη. Του λέω πόσα αίσθημα είχες, μου λέει, είπε πολύ λίγα αίσθημα. Του λέω γιατί δεν κολλούσε αίσθημα. Λέω βλακία, μου και τα λοιπά. Σήμερα πρέπει να κολλάς αίσθημα για να πάρεις μια σύνταξη καλή. Και όσοι, ακούνε, δηλαδή άλλος περιμένει να βγεις στην ηλικία για να πάρεις σύνταξη. Να δουλέψεις, να βρεις μια δουλειά, να δουλέψεις, να πάρεις ένα αίσθημα, τα αίσθημα να κυνηγάς. Τα αίσθημα, ναι, κυνηγάς, άμα έχεις αίσθημα, χτυπήσεις. Άμα έχεις καλά αίσθημα, έχεις βαριά αίσθημα ή αρκετά αίσθημα, θα πάρεις ένα χιλιάρκο, 1200, 1100, 1300, ανάλογο.
1: Ναι.
0: Τα αίσθημα θα κυνηγάς. Τα αίσθημα. Τα αίσθημα. Άμα δεν έχεις αίσθημα, τι να πάρεις, τι θα πάρεις. Ο άλλος βγήκε, έχω ένα φίλο ο οποίος βγήκε. Ήταν σε μια δουλειά, του λέω πάνε δούλεψε, ήταν δούλεψε σε ένα εργοστάσιο. Του λέω πάνε δούλεψε, να πάρεις κόλλα κανένα αίσθημα, να πάρεις κανένα αίσθημα, να πάρεις την τόξη παραπάνω. Λέει αυτό. Εντάξει, πάρεις την τόξη. Λοιπόν, στο κινητό, Περιμένω.
1: Έγινε,
0: γεια σου, παρακαλώ. Στο κινητό θα παίρνεις. 6971 6971 785 521. 521. Άμα δεν δουλεύεις, έτσι είναι αυτό.
1: Παύλο, έτσι είναι.
0: Έτσι είναι.
1: Και το λέω και στα παιδιά μου. Το αίσθημα.
0: Αίσθημα, κυνηγάς το αίσθημα. Άμα, ναι, το παίρνεις το αίσθημα και το πουλάς, γιατί κάποτε και εμείς κάναμε βλακίες. Περίμενε, κλείσε λίγο να πάρω μια γραμμή.
1: Ναι.
0: Όχι, περίμενε.
1: Καλή συνέχεια.
0: Τσάω.
1: Γεια.
0: Παρακαλώ.
2: Καλώς Παύλε.
0: 6-9-71-7-85-521. Το τηλέφωνο είναι.
2: Έλα Παύλε.
0: Πες.
2: Ακούς ένα τραγούδι, ακούμε από τραγούδι, ακούμε από ρε σου.
0: Από.
2: Το μη μου ξυπνάς

καμιά 10-11 χιλιάδες έσημα, θα πάρεις τουλάχιστον 1.100-1.200 ευρώ σύνταξη. Λοιπόν, 6971-785-521. Είμαι ξυπνάς στο παρελθόν. Άμα είσαι γερός, 3-18 δεν μετράει αυτό. Υγεία, όταν έχεις την υγεία σου, υγεία και μπορείς να κάνεις τα πάντα. Άλλοι παλεύουν για την υγεία. Έτσι. Το α και το ω είναι να φτάσει μια ηλικία και να μην παίρνεις χάπια. Εκεί είναι το μεγάλη μαγιά. Λοιπόν, ας τα λεφτά για τα, λοιπόν, και τα σπίτια και τα χωράφια, δεν τα πάρεις μαζί σου. Λοιπόν, αυτά. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο. 6971 785 521. Αυτό τηλέφωνο θα καλείτε μόνο.

0: Γεια σου. Ναι.
1: Μετά από τις 2-3 φορές που μιλήσαμε.
0: Ναι, γεια σου Κώστα. Κώστα με το όνομά σου.
1: Μπράβο, ναι.
0: Γεια σου ρε Κώστα. Τι κάνεις.
1: Συνέχισε λίγο με τον Καζαντζίδη, το έψιχνάζει για να βρω, σε παρακαλώ.
0: Ποιο, τι τραγούδι θες του Καζαντζίδη.
1: Το έψιχνάζει για να βρω.
0: Έψιχνάζει για να βρω. Α, τι κάνεις, θα πας, καλά είσαι.
1: Ωραία, όλα καλά. Αλλά θέλω όμως και τα άλλα, γράψε λίγο σε παρακαλώ και το άλλο τον Κόκοτα, γέμου.
0: Οκ. Θα τα ακούσεις τώρα. Έγινε.
1: Ναι, και, ναι, και το Μητροπάνω, η Ρόζα.
0: Οκ. Εντάξει. Ευχαριστώ.
1: Όλα καλά, όλα καλά. Πίνω την πύρα μου και σε ακούω.
0: Το έψαξα άδικα να βρω, είπες αυτό το τραγούδι, έτσι.
1: Ναι, τα άλλα τα άκουσες, τα δύο.
0: Ναι, το άλλο είπες.
1: Το γέμου ναι. Και το Ρόζα.
0: Οκ.
1: Εντάξει.
0: Έγινε. Έγινε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ.
1: Ακούς, ακούς, για όλο τον κόσμο που μας ακούει, όχι μόνο για μένα. Ναι. Αλλά...
0: Λοιπόν, σημειώνω το έψαξα να βρω το γιέ μου και το άλλο είπες είναι το Ρόζα.
1: Ρόζα. Το Ρόζα, το okay. Μητροπάνω.
0: Έγινε, οκ, οκ, οκ. Χάρηκα που σ' άκουσα, Κώστα.
1: Okay,
0: και να σ' ακούμε συχνά, σ' ακούμε συχνά. Έγινε, παρακαλώ πάμε στην άλλη γραμμή. Γεια σου, Καλυψό.
2: Καλησπέρα.
0: Είμαστε μια Αμερικάνικη.
2: Ευχαριστώ για το ακροτήριο που ακούνε το ράδιο Μάνος.
0: Πήρε ένας Αθηναίος.
2: Ορίστε.
0: Πήρε ένας Αθηναίος, ρε παιδί μου.
2: Ναι.
0: Και λέει, συνάδελφος, κάνει κομπές. Μου λέει, ρε εσύ, μου λέει, δεν πίστευα ότι η Κατερίνη θα βγαίνανε στον αέρα. Του λέω, αλλά τι μας πέρασες, λέω.
2: Γιατί να μην βγούμε στον αέρα, δεν κατάλαβα.
0: Αυτός όχι,
2: βγαίνουν.
0: Του λέω τι μας πέρασε.
2: Τόσο κομπλεξικοί δεν είμαστε, βγαίνουμε όλοι στον αέρα.
0: Μπράβο, έτσι ακριβώς δεν είπα. Εγώ δεν είμαι Κατερινιώτης, αλλά την Κατερίνη την αγαπώ, τη σέβομαι και τους ανθρώπους. Και λέω ρε, δεν κατάλαβα, του λέω, γιατί το λες αυτό. Βγαίνουν στον αέρα, άνετα. Και μπράβο τους.
2: Γιατί να μην βγούμε.
0: Δεν,
2: κοιτάξτε. Υπάρχει ωραίο πράγμα να ακουγόμαστε όλοι στον αέρα.
0: Άκου να σου πω κάτι.
2: Σήμερα... Τον έκανε εντύπωση, σε λέει ναι.
0: Να σου πω κάτι. Οι ραδιοφωνικοί σταθμοί γενικά σήμερα είναι βάλε 7 κιλά τραγούδια, 7 κιλά κατσίκια και 7 κιλά τραγούδια. Λοιπόν, δεν είναι έτσι. Εγώ ό,τι έχω κάνει στη ζωή μου ραδιοφωνικά και πήγε καλά ήταν οι πρωτότυπες εκπομπές. Οι εκπομπές που ήταν διαφορετικές λόγου. Όχι λόγω με επίπεδο και επίπεδο και δάπεδο και πάνω και κάτω. Λοιπόν, και πού θέλω να καταλήξω. Γιατί υπάρχουν σταθμοί που δίνουν δώρα για να τους πάρεις τηλέφωνο. Εμείς δεν το έχουμε αυτό. Εμείς αποδεικνύουμε στον αέρα ότι οι ακροατές μας αγαπάνε, τους γουστάρουμε και μας παίρνουν τηλέφωνο. Γιατί είμαστε μια παρέα.
2: Ακριβώς, μια παρέα, όπως το λες.
0: Okay.
2: Έτσι.
0: Βάλε 7 κιλά καφέ να πιούμε τώρα.
2: Και βάλε 7, βάλε 8, βάλε.
0: Έγινε. Έγινε.
2: Λοιπόν, πάρω εγώ πέρα από την καλησπέρα μου, να φέρω τραγουδάκι. Καλή συνέχεια. Και τα λέμε.
0: Οκ, τσάω, τσάω.
2: Άντε, την καλησπέρα μου.
0: Γεια σου, γεια σου. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Ο φίλος που ρωτάει εκείνο είναι ιντερνετικό. Μουσικός Γαλαξίας και είναι μόνο στο ίντερνετ μπορεί να το βρεις. Μουσικός Γαλαξίας Θεσσαλονίκης, έτσι το βρεις. Κάνουν συνάδελφοί μου παλιά ερεστέχνες εκεί. Παρακαλώ. Παύλος Βασιλείου, του Γεωργίου και της Χρυσούλας. Παρακαλώ.
3: Έλα ρε τρελά, αγόρι, τι λέει, εγώ είμαι ο Βασίλης από Καλαμαριά, τι κάνεις.
0: Καλά, μια χαρά. Τι λέει Καλαμαριά.
3: Λέω, του φάνηκε παράξενο που παίρνουμε στο και βγαίνουμε στον αέρα, στο ραδιόφωνο.
0: Δεν, κοίταξε να σου, έχει δίκιο. Στην περιφέρεια δεν φταίει ο κόσμος.
3: Ναι.
0: Τα ραδιόφωνα αυτά είναι που τους είχαν μάθει στο παρασκήνιο.
3: Ναι. Εγώ γενικά είμαι παιδί του αέρα, να ξέρεις, και αυτά μόνο να στα κάνει ο Παύλος ο Βασιλείου. Και ειδικά με κινητό τηλέφωνο εννοώ, με κινητό τηλέφωνο στον αέρα. Μ' ακούς. Και μ' ακούς?
0: Το τηλέφωνο.
3: Και...
0: περίμενε, ναι. Περίμενε. Τα τηλέφωνα...
3: Η δουλειά είναι δύσκολη, ξέρεις αυτή, γιατί θέλει κόπο και ειδικά για να βγάλεις τον άλλον από το τηλέφωνο, ας πούμε, το κινητό στον αέρα. Και μάλιστα εκτός από τις αφιερώσεις, από τα τραγούδια, ας πούμε, που παίρνουμε και λέμε, που αφιερώνουμε ο καθένας, θα πρέπει να βγαίνουμε και στο ράδιο και να λέμε και δύο λόγια διαφορετικά.
0: Λοιπόν, άκου, να
3: κάτι. Ξέρουμε, ας πούμε, να
0: περίμενε,
3: λέμε
0: περίμενε,
3: δύο λόγια.
0: Περίμενε. Όταν ένας σταθμός έχει τηλέφωνα, είναι ένα σοβαρό δείγμα, ένα πολύ μεγάλο σοβαρό δείγμα ότι έχει ακροματικότητα.
3: Ναι, γιατί όταν, δεν μπορεί κάτι όταν, να δεις και διαψεύσει, γιατί βγαίνει άλλος και τα λέει, βγαίνει και τα λέει και ακούγονται αυτά.
0: Λοιπόν, όταν τα τηλέφωνα δεν χτυπάνε και χτυπάνε μόνο το Πάσχα και την Ανάσταση και την Πρωτομαγιά, άστο, καλύτερα άλλαξε επάγγελμα.
3: Καλύτερα ακού τις καμπάνες.
0: Ναι, τέλος πάντων, λοιπόν.
3: Που λέμε, τις Χριστουγεννιάτικες.
0: Το τηλέφωνο είναι ένα σοβαρό δείγμα ότι κάτι καλό γίνεται.
3: Ναι.
0: Έτσι.
3: Εννοείται αυτό, γιατί ο ακροατής βγαίνει και μιλάει στον αέρα και τα λέει όπως μπορεί βέβαια και με τον τρόπο του και αυτό ακούγεται και διαδίδεται καλύτερα.
0: Βασίλη,
3: έτσι, από το να βγαίνεις και να τα λες.
0: Βασίλη,
3: γιατί δηλαδή εγώ έχω πάρει σταθμούς τους οποίους τους έλεγα βγάλτε με στον αέρα να πω ας πούμε μια αφιέρωση και μου λέγανε πες μου ξέρω εγώ το όνομά σου και το ποιο τραγούδι θες να τα πω εγώ. Του λέω ρε φίλε εσύ να τα πεις ποιο νόημα έχει από το να τα πω εγώ. Καλύτερα δεν είναι
0: δεν
3: να τα πω εγώ.
0: Βασίλη, Βασίλη, δεν είναι όλοι γεννημένοι για να κάνουν εκπομπές στο ραδιόφωνο.
3: Ναι.
0: Απλά είχαν δημόσια σχέση και κάνουν εκπομπές. Δεν είναι γεννημένοι. Αυτό πράγμα πρέπει να είσαι γεννημένος. Υπάρχουν δισεκατομμύρια μουσική παραγωγή, δισεκατομμύρια. Με καλές φωνές, με επίπεδο, με δάπεδο και δεν πιάσανε. Είναι λίγοι αυτοί που ξεχωρίζουν. Λίγοι στην Ελλάδα. Και δεν είναι γεννημένοι όλοι για εκπομπές. Δεν έχει σημασία αν κάποιος ξέρει να έχει λόγο καλό και άποψη και επίπεδο και
3: εγώ εκτός από αθλητικά ραδιόφωνα γενικά και κάτι άλλο, ας πούμε εδώ πολύ λίγα, πάρα πολύ λίγα στη Θεσσαλονίκη και γενικά σε όλο τον κόσμο που βγάζουν γραμμές έτσι με λαϊκά τραγούδια και ειδικά από το τηλέφωνο να κάνουν και το δύσκολο όπως το κάνεις εσύ, ας πούμε δεν έχω δει. Δηλαδή οι περισσότεροι που βγάζουν γραμμές στον αέρα τα κάνουν μέσα από τα σταθερά τηλέφωνα που είναι και πανεύκολα. Κατευθείαν μπαμπς, έπιασα, μίλησες. Ενώ εσύ ας πούμε ανοίγεις το μηχάνημα,
0: πιάνεις
3: τη γραμμή μέσω ίντερνετ, τη βγάζεις και άμα έχει και καλό σήμα, αν δεν έχει.
0: Βασίλη, ναι. Έγινε, τα λέμε ρε Βασίλη,
3: έγινε ρε τρελό αγόρι αυτά και αφιερωμένα όλα τα τραγούδια για όλο το ακροατήριο και για τους φίλους μας εκεί, τους ερασιτέχνες στο γιούτι, το μελαχρινό αγόρι, τον οποίο τον ευχαριστώ, με πήρε χτες τηλέφωνο και μιλήσαμε και στο μουσικό γαλαξία. Έγινε.
0: Έγινε, τσάω, τσάω. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη γραμμή. Λοιπόν, το τηλέφωνο, φυσικά το τηλέφωνο. Φυσικά το τηλέφωνο. Δεν είναι έτσι, όχι, δεν είναι έτσι. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη γραμμή. Τέλος πάντων. Πάμε να ακούσουμε τα τραγούδια εδώ. Παρακαλώ. Καλησπέρα. Δεν ακούγεσαι καλά. Μ' ακούς? Μας ακούς? Τι κάνεις, καλησπέρα. Έχουμε ένα θέμα με τα τηλέφωνα εδώ με τις γραμμές. Για πες, καλησπέρα.
4: Τι να σε πω.
0: Τι έλεγες?
4: Τι να σε πω, με πήρε ένα τηλέφωνο και έχασα τη φιλενάδα μου, καλέ.
0: Τι έγινε με τη φιλενάδα σου?
4: Πέθανε απόψε, πέθανε, πέθανε.
0: Τέλος πάντων, λοιπόν, αυτά είναι, λοιπόν, θα μου τα πεις εκτός. Λοιπόν, έγινε.
4: Ναι, ναι, αγάπη, ναι, ναι.
0: Τσάω. Λοιπόν, μας φτιάξει τη διάθεση τώρα. Μπάσε.

0: Τι κάνεις ρόλο, κορίτσι, πού είσαι? Τι κάνεις?
1: Πήρα να πω μια καλησπέρα.
0: Τι λέει?
1: Σε όλες τις κυρίες που ακούνε ράδιο Μάνο και ειδικά τον Παύλο Βασιλείου που μας χαρίζει χρόνια ζωή. Εμένα προσωπικά με ψυχαγωγή.
0: Θα ζήσω άλλα 60 χρόνια. Καλά είσαι, μια χαρά είσαι.
1: Εντάξει, Παύλο μου.
0: Τι λέει?
1: Παύλο,
0: έλα, πες.
1: Μ' ακούς?
0: Σ' ακούω, σ' ακούω.
1: Το παιδάκι ο γείτονάς μου μου είπε, αν θέλεις, πέρασε από εκεί να του πεις ένα γεια.
0: Ναι, καλά.
1: Όταν θέλεις.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Α, μπράβο.
0: Θες κάνει τραγούδι?
1: Όχι, δεν θέλω τραγούδι. Εγώ ακούω όλα τα τραγούδια.
0: Ναι.
1: Εσύ βάζεις τραγούδια και εγώ ακούω. Φτάνει τον Παύλο να ακούω.
0: Λοιπόν,
1: και να μου δίνεις χρόνια ζωή.
0: Σε δώσω, φτάσει 60 χρονών. Άλλα 60 χρόνια.
1: Έγινε, Παύλο μου, εντάξει, άντε.
0: Να σε καλά, να σε.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να σε καλά, γεια σου. Γεια, γεια, γεια. Είναι καλό, φιλιά πολλά στην την αγάπη μου και την εκτίμησή μου στην κυρία Χαρά. Είναι πολύ καλή κυρία. Την αγαπώ και τη σέβομαι σαν μάνα μου. Λοιπόν, και είναι καλό που είναι πολύ καλό να, και είναι και, δεν ξέρω αν το έχουμε αυτό, δεν ξέρω, να δίνει τον άλλο χαρά. Τις προάλλες με πήρε μια κοπέλα, μια νέα κοπέλα και μου λέει, θα ήθελα να σε ευχαριστώ πάρα πολύ που κάνεις παρέα τον πατέρα μου και το θείο μου. Της λέω, σε ευχαριστώ και εγώ που με πήρες τηλέφωνο και μου το είπες. Λοιπόν, να περνάμε καλά. Ο Ρόζα, Μητροπάνος. Ο φίλος που ρωτάει, ο 422, δεν ξέρω, φίλος, φίλε, υπάρχει το ιντερνετικό ραδιόφωνο Μουσικός Γαλαξίας. Δεν είναι δικός μου αυτός, έτσι, ο Σταμός, απλά είναι συνάδελφοί μου που κάνουν εκπομπές εκεί, παλιοί πειρατές, ο Βασίλης ο Τίφανης, ο Δημήτρης ο γιώτης του Μελαχρινού Αγόρι, η Δήμητρα, ο Βασίλης ο Μαντρέικ, ο Ανδρέας ο Τζέναραλ, ο Σάντοκαν και πολλοί άλλοι που κάνουν εκπομπές εκεί, παλιά ερασιτέχνες είναι αυτοί. Μουσικός Γαλαξίας Θεσσαλονίκης. Το γράψε. Παίζουν πολύ καλά, πολύ παλιοί συνάδελφοι μου και ιντερνετικά όμως είναι, έτσι. Λοιπόν, όχι, εμείς δεν ζηλεύουμε. Τι να ζηλέψουμε? Όλοι οι συνάδελφοι είναι αγαπημένοι. Α, ο 122 με ρωτάει από το Διόνυσο, το Πανόραμα, τον Αλέξανδρο και εδώ, ποια είναι η διαφορά? Κοίταξε, ο κάθε σταθμός έχει τη διαφορά του, ρε φίλε. Όλοι οι σταθμοί έχουν το κοινό τους, τον κόσμο τους. Όλοι οι σταθμοί είναι καλοί για μένα. Όλοι τα ραδιόφωνα είναι καλοί. Και όλες τις εκπομπές που κάνουν, ο καθένας έχει το κοινό, τον κόσμο του. Αυτά. Λοιπόν, Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο. Ρωτάει φίλος, λέει, γιατί σε πόσα ραδιόφωνα. Ήμουνα στο Διόνυσο, εδώ στην Κατερίνη, λες. Ήμουνα Θεσσαλονίκη, ήμουνα Σέρες, ήμουνα Κατερίνη. Ποια εποχή μιλάς τώρα εσύ? Είμαστε τα παιδιά της Καλαμαριάς. Κάποτε είχα το Διάβολο ένα Θεσσαλονίκης, ιδιοκτήτης, συνδιοκτήτης του Μουσικού Γαλαξία Θεσσαλονίκης, Σέρες, Θεσσαλονίκη, εκπομπές, Κατερίνη, ποιος από όλους? Παιδιά της Καλαμαριάς, παιδιά της Καλαμαριάς, βγαίναμε τότε.
2: Τα χείλη μου ξέρα και δίψασμένα.
0: Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο.

Λοιπόν, εδώ είμαστε φίλοι και φίλες. Ακούτε Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Τώρα θα ακούσουμε δικά μας τραγούδια, δικές μας επιλογές. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου, κάθε μέρα κοντά σας πλην Κυριακής, 8 η ώρα. Από τις 8 η ώρα.

Λοιπόν, η εκπομπή είναι αφιερωμένη τα τραγούδια που πλέον επιλέγω εγώ. Το εγώ είναι εγωστικό. Τα τραγούδια που επιλέγω είναι αφιερωμένα για τους ακροατές που μας ακούνε. Λοιπόν, για την κυρία Χαρά. Θα δείτε τι τραγούδια σας βάλω. Τι τραγούδια. Ένα και ένα όλα. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Γεια σου κυρία Χαρά.

0: Παρακαλώ.
1: Ήσουν ναι. μια περίπτωση.
2: Ακούς.
0: Ναι.
2: Πολύ βαθιά ακούγεσαι.
0: Εσαι ακούω.

Λοιπόν, Πασκάλη Τερζής, με τον οποίο έχω κάνει πάρα πολλούς χορούς Θεσσαλονίκη, πάρα πολλούς χορούς. Έχω κάνει με τον Πασκάλη πάρα πολλούς χορούς, και με τον Καρά του Συγχωρεμένο, και με τον Μελά, και με Στανίση, και με, και με ποιους Αραδαμαντίδη, και χιλιάδες τραγούδες έχω κάνει χορούς. Χιλιάδες χορούς. Θεσσαλονίκη όλα αυτά, έτσι. Λοιπόν, για τον Κώστα, τον φίλο μας. Λοιπόν, έλα Κώστα. Αυτό πρέπει να είναι. Παιδιά, μη ζητάτε τραγούδια άλλα, έτσι. Τώρα πέσουμε δικά μας τραγούδια. Κώστα και εσένα.

Λοιπόν, συνεχίζουμε. Λοιπόν. Λοιπόν, δικά μας τραγούδια, δικά μας είναι, δικά μας. Δικές μας επιλογές, αυτό εννοώ, έτσι μην παρεξηγηθούμε κιόλας. Λοιπόν, δικές μας επιλογές, παιδιά.

με τον Ντύπα είχα κάνει ένα χορό το 1982 στους Κουκουβάωνες, Ντύπας. Πάμε τώρα να ακούσουμε καλλιτέχνες που έχω κάνει χορούς μαζί τους. Στανίση. Και με τη Στανίση έχω κάνει δύο χορούς. 1981 νομίζω. Στόρκο. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου, για τους παλιότερους, Παύλο Σουηδός, τα παιδιά της Καλαμαριάς, 8 μήνες στο κρατικό ραδιόφωνο, ιδιοκτήτης του Διαβουλού 1 κάποτε, συνδιοκτήτης του Μουσικού Γαλαξία, μετά το πουλήσαμε, εκπομπές επαγγελματικές στα Θεσσαλονίκη, Σέρες Κατερίνη. Λοιπόν, Κατερίνη, ήμουνα στο Διόνυσο 5-6 μήνες νομίζω. Στο Πανάρμα 5-6 χρόνια, στον Αλέξανδρο 4-5 χρόνια, 5-6 χρόνια δεν θυμάμαι. Και τώρα είμαι στο Μάνος εδώ και 4 χρόνια, 5. Στα Νήσι. Είχαμε κάνει ένα χώρο στο Στόρκ.

Λοιπόν, είχαμε με τη Στανίση Καρά, έχω κάνει πάρα πολλούς χορούς με τον Βασίλη Καρά. Θα ακούσουμε ένα-δύο τραγούδια. Λοιπόν, Βασίλης Καράς. Δεν ακούγεται καλά όπως το θέλω να ακούσω. Τέλος πάντων. Λοιπόν, θα ακούσουμε. Βασίλης Καράς. Έχω κάνει αρκετούς χορούς με τον Βασίλη Καρά. Θεσσαλονίκη, Κοσμοδρόμιο, Αριγκάτο, Στόρκ. Πολλούς χορούς κάναμε με τον Καρά. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο. Θεσσαλονίκη όλα αυτά, έτσι.

Λοιπόν, είχαμε ακούσει με τον Καρά, με τον Καρά έκανα αρκετούς χορούς. Ένας, όταν είχα κάνει ένα χορό, το, δεν θυμάμαι πια πώς ακριβώς, το 80, δεν θυμάμαι, τώρα σας γελάσω. Προσπαθώ να θυμηθώ. Είχα κάνει ένα χορό με τον Στράτο Διανυσίου στην Νεράιδα. Ήταν έκπληξη για μένα, γιατί δεν το περίμενα να έρθει ο Διονυσίου. Ο Διονυσίου ήταν φίρμα τότε, μεγάλη φίρμα. Και όταν είναι κάποιος είναι μεγάλη φίρμα, δεν... Τελικά ήρθε ο Διονυσίου, τον είχε φέρει και ο Μένιος, ο Λιος του Βορρά. Τον Αστράτο Διονυσίου, ο συγχωρημένος, ο Μένιος, ο Λιος του Βορρά. Τον είχα φέρει κι εγώ. Είχαμε κάνει ένα χορό στην Νεράιδα. Χαμός, πανικός. Αυτά τα μαγαζιά που σας λέω χωρούσαν 1500 άτομα, 2000, 1500, τεράστια μαγαζιά. Αν όχι 2000, 1000 άτομα τα χωρούσε. Μεγάλα μαγαζιά, Θεσσαλονικιά, Νεράιδα και τα λοιπά, έχω κάνει και σαν δύο. Λοιπόν, και πάντα, επειδή ήμουν πολύ μικρός, οι γονείς μου ήταν κοντά. Θύμωνα καμιά φορά που ήταν οι γονείς μου, ξέρεις, όταν είσαι μικρός, δεν τους θέλεις. Λοιπόν, κι όμως, ο Άγγελος Διονυσίου ήταν πάρα πολύ ωραίος, πάρα πολύ όμορφος και καλός άνθρωπος, ο Άγγελος Διονυσίου, και ο πατέρας του. Για την κυρία Χαρά, φίλε μου.

Ήταν εξαιρετικό παιδί ο Διονυσίος, τότε που ο Άγιος Γκαλός που γνωρίστηκα και κάναμε χορό. Πρωτοεμφανιζόμενος ήταν ο Άγγελος Διονυσίου. Έναν άλλο καλλιτέχνη που έχω κάνει χορό, πρωτοεμφανιζόμενος, ήταν ο Λιδάκης. Και είχαμε κάνει το χορό στις Αναμνήσεις, στο Καραμπουρνάκι. Λιδάκης. Τότε είχε βγάλει στη Μήνωση το τραγούδι «Κουράστηκα να υποκρίνουμε». Και τότε συνεργαστήκαμε, κάναμε ένα χορό. Πιτσιρίκος βέβαια εγώ, πάντα με τις καθοδηγίες των γονιών μου, είχαμε κάνει ένα χορό με το Μανώλη Λιδάκη. Σας βάζω καλλιτέχνες που κάνει χορούς.

Με το Λιδάκι είχαμε κάνει λοιπόν ένα χορό. Με έναν άλλο καλλιτέχνη είχα κάνει ένα χορό. Ήταν στη Θεσσαλονίκη. Ήταν ο Κοντολάζος και η αδερφή Κατσάμπα είχα κάνει χορό στην Θεσσαλονίκη. Επειδή ήξερα ότι ο Κοντολάζος δεν είναι, πηγαίνει σε χορούς συχνά, είχα βάλει κάποιο μέσο εκεί και ήρθε. Είχα κάνει ένα χορό Θεσσαλονίκη, Κοντολάζος και αδερφή Κατσάμπα. Θεσσαλονίκη ήταν ένα προς το αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης, του Γιαννίκου ήταν και της Θάλιας, της τραγουδίστριας. Τους γνώρισα εκεί, κάναμε δύο-τρεις χορούς, κάνα τεράστιο μαγαζί, κάμια χιλιά άτομα και πάνω από χιλιά άτομα χορούσε. Κοντολάζος, ένα χορό κάνα μαζί του. Ράδιο Μανός με τον Παύλο Βασίλη.

Είχα κάνει ένα χορό λοιπόν με τον μοναδικό χορό που είχα κάνει με τον Κοντολάζο. Με έναν άλλο που έχω κάνει δύο χορούς ήταν ο Νίκος Νομικός. Είχα κάνει δύο χορούς στο Κοσμοδρόμιο στη Θεσσαλονίκη.

Πολλές φορές σκέφτηκα να κάνω το εξής. Τα βράδια να βγάζω ένα καλλιτέχνη, ένα τραγουδιστή που έχω κάνει χορούς μαζί τους, αλλά επειδή δεν έχω χρόνο, θέλει μια δικασία να τους πάρεις τηλέφωνο, τους βρεις, αν βρεις τα τηλέφωνα μετά τραγουδάνε ή μετά ξέρω εγώ χαθήκαμε. Σκέφτηκα να το κάνω αυτό, να δεν βγάζω ένα τραγουδιστή, να τα λέμε. Στη Θεσσαλονίκη, στην Κατερίνη εδώ είχα βγάλει τον Τερζή, τον Πασκάλη Τερζή. Συνέντευξη τηλεφωνική δηλαδή. Όχι εδώ, όχι στο Μάνος, σαν ένα άλλο σταθμό. Λοιπόν, έναν καλλιτέχνη ο οποίος ήταν άρχοντας στην Καρυλεξία που κάνει για χορό στην Νεράιδα, Τίνγκα. Τίνγκα μιλάμε. Λοιπόν, και σας είπα την ιστορία πώς τον γνώρισα τον Άγγελο Δινησίου. Να την ξαναπώ. Είναι Σαββάτο. Πριν από πολλά χρόνια, πιτσιρικάς είμαι εγώ, μαζί με ένα φίλο μου, σταματάει στο Λευκό Πύργο, έχει ένα περίπτερο εκεί, μόλις περάσει το Λευκό Πύργο, έχει ένα περίπτερο εκεί. Είχε μια Mercedes, δεν θα έλεγα καινούργια, ούτε και παλιά, λαδί χρώμα. Και σταματάει να πάρει τσιγάρα και εμείς τον είδαμε και λέμε Διονυσίου, Διονυσίου, πάμε και εμείς το λέμε. Γεια σου κύριε Διονυσίου, ξέρω εγώ, πιτσιρίκια μες τώρα, αλλά εγώ ασχολούμαι με το ραδιόφωνο. Μου λέει, τι, αυτός μου όνομας μας είναι, λέει, τι έγινε ρε μάγκες, μου λέει, με το στυλ, τι ρε μάγκες, το βαρύ μάγκα. Λέω, έτσι και έτσι και έτσι, τι κάνετε, ξέρω εγώ, έχω σταθμό, κάνω κουμπές, του λέω, θέλω να έρθει στο χορό μου κτλ. Κτλ. Με λέει πώς βγαίνεις, τον είπα πώς βγαίνω. Μου λέει πρέπει να σ' άκουσα, μου λέει σαν να. Με λέει μικρός είσαι, πόσο χρόνο είσαι. Τον είπα την ηλικία μου, δεν θυμάμαι τώρα πώς τον. Πάντως ήμουνα 15 χρονών, 16, 14, τόσο. Μου λέει καλά, μου λέει αυτός. Γιατί για ζωνά πήρε τσιγάρα και τα φαιδιά. Προφανώς πήγαινε στο κέντρο. Νεράιδα νομίζω, Νεράιδα ναι. Περάσαν πολλά χρόνια βέβαια. Και λέει πάρ' τον πατέρα σου και ελάτε ας πούμε. Αυτός δεν πίστηκε, λέω ότι ήμουν πιτσίρικος εγώ. Και πήρα τον πατέρα μου, ξέρω εγώ, τον πίεσα τον πατέρα μου, πέρας μου ήθελε. Τον πίεσα, πήγαμε εκεί. Εγώ ήμουν θρασίς, είχα αυτή την ιδιότητα, ήμουν θρασίς, χωνόμουν παντού, χώστης. Μάνα μου ξετέλεγε, άμα γίνει πόλεμος, ο πρώτος που θα σκοτώνει θα ήσουν εσύ, μου λέει. Γιατί πάντα χωνόμουνα, ρισκάριζα τη ζωή μου, ακόμα και για τους τρίτους. Αυτό που λένε, το φοβητσιάρι μάνα, ποτέ δεν κλαίει. Έτσι και η μάνα μου λέει, άμα γίνει πόλεμος, ο πρώτος που θα σκοτώνουν θα ήσουν εσύ, μου λέει. Έτσι μου λέγει πάντα. Και μου την έδινε, ας πούμε. Λοιπόν, και πήγα με τον πατέρα μου και τραγούδι στην Θεσσαλονίκη. Νεράιδα, συγγνώμη, Νεράιδα. Πήγαμε εκεί στο αυτό, εντάξει, συμφωνήσαμε. Χάρηκα εγώ, θα έρθει ο Διονυσίου. Περιττώ να σας πω τι έγινε. Πανικός. Πανικός. Τον Διονυσίου τον είχε πάρει, τον είχε στο χώρο του και ο Μέγιος Ηλίου του Βορρά. Λοιπόν, άλλος ένας σταθμός. Έκανα πάρα πολλούς χορούς. Καμιά φορά συναντάω ανθρώπους που μου λένε ρε φίλε, μου λέει, έχεις κάνει τόσα πράγματα στη ζωή σου, μου λένε, και δεν το καβάλεις ποτέ το καλάμι. Είσαι πάρα πολύ απλός άνθρωπος. Του λέω γιατί δεν το καβάλεις το καλάμι. Δεν χρειάζεται το καβάλεις το καλάμι. Και αυτά που τα λέω τώρα τα λέω γιατί περάσαν τα χρόνια και είμαστε προς το τέλος και τα λέμε, ας πούμε. Όχι ότι πάρουν καμιά αξία, πάρουν καμιά βραβείο, όχι. Τα λέμε έτσι. Και τίποτα δεν ήμασταν και τότε και τώρα, τίποτα δεν ήμασταν. Απλά είχα την τύχη να κάνω πάρα πολλούς χορούς. Κάποτε ήμουν σε ένα σταθμό της Κατερίνης εδώ, δικό σας. Και λίγο πολύ λέγανε αυτοί, εμείς, ξέρω εγώ, αυτό και εκείνο, ξέρεις. Να πας σε ένα σταθμό, όλοι υποστηρίζουν το σταθμό τους, τον πενεύουν κτλ. Εγώ δεν μιλούσα, ας πούμε. Και όταν έφυγα, ας πούμε, μάθαν τελικά ποιος ήμουν. Δηλαδή ποτέ δεν είναι, πάντα κρατούσα χαμηλούς τόνους. Λοιπόν, αυτά. Και δεν χρειάζεται να
Πάντα χαμηλά, πάντα χαμηλά την μπάλα. Λοιπόν, είχα κάνει λοιπόν με τον Στράτο Γιανσίου, πολύ λεβέντης τύπος, την μπάρης, ποτέ τη μύτη ψηλά, Γιανσίου. Και τρομερή φωνή ο Γιανσίου, και από κοντά. Λοιπόν, αυτά. Κλείνουμε, παιδιά, τελευταίο τραγούδι.

Λοιπόν, έτσι έγινε με το Διονυσίου και κάναμε το χορό. Μεγάλη μορφή Διονυσίου. Εγώ σε, τα έχω βαρεθεί σε, εγώ από τότε που έγινε το σκηνικό μετά σε πολλά μαγαζιά, ένα χαρακτηριστικό που θυμάμαι ήταν τότε σερβιτόρι, ήταν ντουλάπες, ήταν σαν, σαν τους μπράβους, και έλεγε ένα ουίσκι στο 5 παρακαλώ, ένα ουίσκι στο 10 παρακαλώ. Ντουλάπες ήταν, σερβιτόρι ήταν, δηλαδή ένα bodyguard. Δεν ξέρω πώς ήταν σήμερα. Και ούτε αποδείξεις ούτε τίποτα. Πανικός γινόταν. Κλέψες τους γινόταν εκεί. Εποχή. Στα καμαρίνια έχω δει πράγματα και πράγματα και θάματα. Την πιστόλια έχω δει, τα πιτσιρικάκι. Και τώρα, δηλαδή, τώρα και τώρα. Και παλιότερα μου έλεγες, λες, αφού τα έφυγα, έφυγα. Θυμάμαι, είχα μια τελευταία συνάντηση με τον Τερζή. Πασχάλη, και του λέω, Πασχάλη, εγώ σταματάω τους χορούς στα κέντρα. Μου λέει, γιατί είσαι μικρός, 30 χρόνια ήμουν. Του λέω, δεν μπορώ να συνεχίσω. Ότι τα κάνεις από πολύ μικρό παιδί, τα βαριέσαι. Τρως τη, βλέπεις τη, αυτή μέσα. Εκεί τότε παλιά δεν κόβω να αποδείξεις, γινόταν το, ο κλέψας του κλέψατος, παλιά. Τώρα τα πράγματα είναι στην Ελλάδα, τελευταία χρόνια είναι, έχει μπουν οι βάσεις σαν κράτος που κόβουν αποδείξεις. Παλιά γινότανε, μιλάμε τώρα για δεκαετία του 80 και τα λοιπά και τα λοιπά. Κλέψες του κλέψατος. Λοιπόν, ο 129 που με ρωτάει, τα ραδιόφωνα και τώρα έχουν αξία. Απλά θέλει κάποιος να, δηλαδή θέλει ανθρώπους να το αγαπάνε το ραδιόφωνο. Δεν είναι μόνο να βγάλεις λεφτά, ναι, και τα λεφτά χρειάζονται, επιβάλλεται, αλλά για να φτάσεις τα χρήματα πρέπει να φτάσεις στη Champions League. Το ραδιόφωνο είναι Champions League. Έτσι. Φτάνεις στο Champions League και μετά παίρνεις τα λεφτά, ας πούμε. Ισχύει, τα λοιπά, έτσι. Λοιπόν, αυτά. Λοιπόν, θα κλείσουμε την εκπομπή με ένα τραγούδι που μου αρέσει. Δεν είχαν έρθει στο χώρο μου. Λοιπόν, με αυτό θα κλείσουμε. Ναι, παλιά γινότανε τη κακομοίρα, ούτε αποδείξει ούτε τίποτα. Ο κλέψας του κλέψαντος γινότανε στα μπουζούκια. Και οι σερβιτόροι ήταν ντουλάπες, ήταν, μιλάμε. Και τα μαγαζιά που σας αναφέρω δεν ήταν μαγαζιά που χωρούσαν 200 και 300 άτομα. Μαγαζάρες τα μιλάμε. Κοσμοδρόμιο. Που έκαναν χώρους στα Θεσσαλονικά, Νεράιδα, χωρούσαν 1500 άτομα. Καλά, το Στόρκ ήταν, ναι, δεν χωρούσε πολύ κόσμο, καλιά 500-400-500 άτομα χωρούσε. Και πολλά μαγαζιά. Αναμνήσεις στο νερό μαγαζί, μεγάλο μαγαζί, Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, αλλά σας είπα, τον καιρό εκείνο μιλάμε, οι σερβιτόροι ήταν ντουλάπες. Μπράβο ήταν, και έλεγε ένα ουσκητό πέντε παρακαλώ. Και εγώ πιτσιρικά ήμουν τρόμαζα, ας πούμε. Έτσι είναι. Αυτά, τι ήταν τα ματάκια μου. Όχι, ποτέ δεν το καβαλές στο καλάμι. Και αυτά που τα λέω τώρα στο Μάνος τα λέω. Δεν τα έλεγα σε άλλους σταθμούς. Δεν τα έλεγα. Δεν τα έλεγα για πολλούς και διαφόρους λόγους. Α, εντάξει. Τα λέω στο Μάνος εδώ. Λοιπόν, αυτά, σας χαιρετώ. Καλή νύχτα, παιδιά. Τα λέμε Δευτέρα τώρα. Γεια σας. Από μένα τον Παύλο Βασιλείο καλής. Α, να πούμε και τους χορηγούς. Περίμενα να πούμε τους χορηγούς. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής της εκπομπής ήταν το Σούπερ Μάρκετ Άστρο στην έφεσο του Κώστα του Δημόγλου. Τις Κυριακές, αύριο δηλαδή 6 ώρα θα είναι ανοιχτά. Πιούμε και λίγο νερό. Συγγνώμη. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής είναι το Fast Food Pulse. Μεγάλο Αλεξάνδρου 86, Delivery 23 510 39 911. Η Boutique Dress Code με τα πανέμορφα γυναικεία ρούχα, Παναγίτη Σαλτάρη 4 Κατερίνη. Το Σεραϊκό, μεγάλος χορηγός και υποστηρικτής. Η νούμερο 1 ζωοτροφές My Max Pet Shop,
Λάμδες 99. Το ασφαλιστικό γραφείο Κοκελίδης, ασφαλιστικές υπηρεσίες, Λάμδες 11. Κομμώσεις ανδρικές γυναικείες, Μαρία Αποστολίδου, Λάμδες 60. Πολύ ωραία κομμάτια αυτή, γενικά. Μαρία Αποστολίδου, Λάμδες 60, στην περιοχή του σταθμού και σαν άνθρωπος. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής της εκπομπής μας είναι το τυπογραφείο Σαπλαχίδης, Β' Πάροδος Ειρήνης 2 και η καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα, πρώτο χιλιόμετρο παλιάς εθνικής οδού Κατερίνης Σαλονίκης, δίπλα στο Λίτ. Υπάρχει γερμανική κουζίνα και ελληνική κουζίνα. Γερμανική κουζίνα, το Κέρεβουρς και το Πούλιντμπορκ, και ελληνική κουζίνα. Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, από τις 11 η ώρα μέχρι τις 5 το απόγευμα. Αυτά, παιδιά, σας χαιρετώ, σας καληνυχτώ. Θα βάλουμε και 2-3 ξένα και θα κλείσουμε. Να είστε καλά, γεια σας. Δευτέρα τώρα, πρώτο Θεός και πάνω από όλο Θεός. 8 η ώρα, γεια σας.

Ράδιο Μάνος 103,4. Υπάρχω. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

Ράδιο Μάνος 103,4. Υπάρχω. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.